πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο θέατρο Τεχνόπολης. Με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.gr.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού.

0: 100 FM.
1: Γεια σου Θανάση Σκορδαλέ, να ζήσεις 1000 χρόνια και μη σε γνιάζεις τα μαλλιά αν έχουν πέσει χιόνια. Τιμήσε για την Κρήτη μας, το λένε οχτροί και φίλοι, και πρέπει υπερήφανο να'ναι για σε το σπίλι. Κι απ' άκρου σ' άκρο η Κρήτη μας θα σου είχε ευγνωμοσύνη και το όνομά σου αξέχαστο στον τόπο αυτό θα μείνει. Κι οι μαθητές σου, Σκορδαλέ, θα σε ευγνωμονούνε κι ώστε να ζούνε Σκορδαλό όλοι θα τραγουδούνε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixlax στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Έχετε μια όμορφη ημέρα, πολλές καλημέρες. Πολλές καλημέρες. Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα. Οδεύουμε προς, ξέρετε, 6 με 8. Εδώ θα τα κάνουμε όλα, γιατί έχουμε αποκαλύψεις, έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ από όλα τα κόμματα. Και σας έχουμε και ρεπορτάζ βεβαίως για τη σύσκεψη που πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα, για το θέμα της ακρίβειας. Ναι, η ακρίβεια, η καθημερινότητα μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Τώρα, καλό αργά παρά ποτέ. Επειδή λοιπόν να ξέρετε ότι οι ακροατές, γι' αυτό πρέπει να ακούτε συνέχεια Real FM. Ο Στέφανος έστειλε το μήνυμα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας». Τι ακριβώς θα γίνει με τις ενέσεις, εφόσον ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου το πρόγραμμα. Ακροατής λοιπόν είπε το εξής, που παρακολουθεί η Real FM. Το θεματάκι το έχουν βγάλει στον αέρα ο Ιωσήφ και η Αμαλία. Ότι δηλαδή δεν θα υπάρξουν νέοι για να μπουν στο πρόγραμμα ασφαλώς μετά τα τέλη Ιουνίου. Όσοι όμως έχουν μπει στο πρόγραμμα, θα ολοκληρωθεί κανονικότατα η θεραπεία τους. Και δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους τις ενέσεις. Κανονικά όπως ήταν δηλαδή από την αρχή του προγράμματος, έτσι και θα ολοκληρωθεί η θεραπεία. Το έχουν βγάλει, επαναλαμβάνω, όπως μας ενημέρωσαν, και ευχαριστώ την κυρία Βουγιουκλιώτη που μου έδωσε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, και όπως μας ενημέρωσε ο ακροατής, το έχουν βγάλει το θέμα στον αέρα ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης και η Αμαλία η Κάτζου. Σας έχω και άλλα μαντάτα πολύ ενδιαφέροντα. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, όπως το θέλω και εγώ. Όπως το θέλουμε όλοι μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω τη διεύθυνση: φυσικοαέριοελλάντος.gr, με δύο ο στο τέλος, όπως συνηθίζει να λέει και η Στεφανία μας.

0: Αντέλα, γρήγορα, γιατί έχω δουλειά. Μπορεί να φύγω νωρίτερα σήμερα, αν ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Θέλω να πάω να ψαρέψω λαγοκέφαλους.
1: Α, εντάξει.
0: Με συγχωρείς, 5.33.
1: Πόσο θες να ψαρέψεις, κάνεις υπολογισμούς για το μισθό?
0: Βγαίνει καλό μεροκαματάκι. Εκτός και αν είναι μούφα που λένε ότι κυκλοφορούν τόσο πολύ.
1: Δεν μπορώ να σταπατήσω αυτό. Θεωρητικά κυκλοφορούν για να έχουν προχωρήσει, να έχουν πάρει άδεια από την Κομισιόν, όλα αυτά έχουν κάνει τέτοιο πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: θεωρητικά υπάρχει ανάγκη για αυτό το πράγμα.
0: Το είχε κάνει κατά το παρελθόν.
1: Κύπρος, ναι,
0: θυμάσαι όμως το είχε αποκαλύψει ο κύριος Κωνσταντέλος, όταν με το που υπήρχε αυτό το fake news που κυκλοφορούσε ότι στη Βάρκιζα που.
1: Ναι, ναι, εδώ στην Αντιβουλιαγμένη Βάρκιζα.
0: Στην Βουλιαγμένη που ήταν, σε μία από τις παραλίες.
1: Στα 3 βήτα πάντως.
0: Στα 3 βήτα. Ότι λαγοκέφαλος λέει δάγκωσε ένα λουόμενο.
1: Ναι.
0: Ένα κολυμβητή εκεί. Και λέει παιδιά, αυτό ήταν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και δεν έχουμε, λέει, και τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, είπε ο κύριος Κωνσταντέλος. Διότι φτάσαμε στο σημείο να ανησυχούμε ότι με το που θα πάμε να βάλουμε το ποδαράκι μας,
1: ναι,
0: θα έρθει αυτό το τέτοιο, θα μας κόψει και 2-3 δάκτυλα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μην τρομάζουμε δηλαδή και τον κόσμο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά βεβαίως την αλληλεία.
1: Βέβαια υπάρχει
0: τεράστιο πρόβλημα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή, μάλλον η απόφαση αυτή. Πάντως στην Κύπρο ήταν 6 λέει ευρώ. Τώρα εδώ σε εμάς είναι 5.33.
1: Πιο λίγα τελικά.
0: Προφανώς επειδή κάνουν μεγαλύτερα.
1: Πιο πολλά δεν λέγαμε.
0: Επειδή προφανώς κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Οι λαγοκέφαλοι, ψαράδες.
0: Οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Από την Κύπρο μέχρι να έρθουν στα ελληνικά. Μέχρι να έρθουν στο
1: Αιγαίο. Τι, την Κύπρο έρχονται.
0: Δεν περνάνε πρώτα από εκεί, από πού έρχονται? Αφού λέει έρχονται από τα στενά του Σουέζ. Από τη διόρυγα του Σουέζ.
1: Ξέρω, εντάξει, περνάνε σίγουρα από την Κύπρο, το ξέρεις.
0: Άρα περνάνε μια βολτίτσα από την Κύπρο.
1: Το ξέρεις.
0: Μέχρι να φτάσουν Κρήτη από εδώ και στα υπόλοιπα τα ελληνικά τα νησιά, μπορεί να είναι πιο αδυνατισμένα. Οπότε γι' αυτό έχει πάει στο 5.33. Είναι πάντως μια καλή. Ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης.
1: Είναι από το 5 εδώ πέρα. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια χρονιά είναι. Δηλαδή για πρώτη φορά έχει καταγραφεί το 5 στην Ελλάδα λαγοκέφαλος.
0: Νομίζω ότι απλά είμαστε λίγο υπερβολικοί στο.
1: Λεσεψιανός μετανάστης. Πέρασε, λέει, ο γαλαγοκέφαλος που καταγράφηκε από την Ερυθρά στην Ανατολή. Έψαχναν κομμάτι του Ενικός. Είχαμε γράψει πριν μια εβδομάδα. Πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της διόρυγας Σουέζ.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Τι ξέρω τι διάφορα.
1: Το 2005.
0: Το 2005 για πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά. Και από τότε απλά είναι πιο συχνές οι επισκέψεις του. Χωροτακτικό είδος όμως είναι. Τοξικό ψαράκι.
0: Δαγκώνει. Μ' αρέσει που κυκλοφορούν και κάτι βιντεάκια. Στο μεταξύ με αυτό.
1: Ναι, το μεταξύ μου αρέσει που κυκλοφορούν οι οδηγίες. Μετά σκέφτομαι. Υπάρχουν τέτοιες οδηγίες που κυκλοφορούν. Και μετά λέω, ναι, γιατί δεν ξέρεις και σε ποιον απευθύνονται τελικά οι οδηγίες. Μη χαϊδεύετε. Και σκεφτόμουν, ποιος χαϊδεύει τους λαγοκέφαλους.
0: Γενικότερα, ποιος χαϊδεύει τα ψαράκια.
1: Ναι, κι όμως.
0: Ναι. Έτσι, έχω μπερδευτεί, ρε Στεφανία, για το εξής. Με αυτό το AI κυκλοφορούν τόσα πολλά βιντεάκια, τα οποία δεν ξέρεις ποια είναι τελικά.
1: Αληθινά,
0: ποια είναι αληθινά και ποια όχι.
1: Ναι, και τι θα σου βοηθήσω, εγώ δεν μπορώ.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή,
1: κάποια
0: όντως, ήταν ένας ο οποίος κρατούσε, παραδείγματος χάρη, ένα λαγοκέφαλο και το είχε στην κάμερα του κινητού. Το οποίο λαγοκέφαλο ανοιγόκλεινε το στόμα του και ακουγόταν κιόλας. Κλατς. Και λέω, τώρα αυτό είναι αληθινό, δεν είναι.
1: Τελικά ήταν AI.
0: Δεν ξέρω, φυσικά μην κάτσω τώρα να το ψάξω για το λαγοκέφαλο. Όχι, σε ρώτησα ότι.
1: Γενικά, όντως αυτό με το AI θα είναι μεγάλο πρόβλημα και νομίζω είναι ήδη. Και νομίζω ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και να δούμε και πώς θα. Γιατί για όλα μπορώ να τα περιμένω. Να δούμε και τι θα περιμένουμε σε εκλογές. Λοιπόν. Δηλαδή, μπορούμε πολύ άνετα να βάζουμε σένα να μιλάς για κάτι που δεν το λες. Που δεν είσαι εσύ αυτός που το λες, ή να λες κάτι άλλο εσύ.
0: Έχουμε φτάσει σε.
1: Με το AI μπορείς να κάνεις τα πάντα αυτή τη στιγμή, αν ξέρει κάποιος να το χρησιμοποιεί.
0: Ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, είναι σημαντικό μήνυμα του Αλέξη. Ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Δεν μου ανοίγει το mail, οπότε μπορείς να προχωρήσεις. Στην ανάγνωση του μηνύματος.
0: Μερία λέει και σας πάμε σπίτι από νύχτα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και να μην ξεχάσω, λέει, προχθές με πήραν από την MRB για το ραδιόφωνο. Με είχε πάνω από 40 λεπτά η κυρία. 6-8 είπα, λέει, για εσάς, να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Αλέξη, αυτό είναι σωστό, γενικότερα. Κοιτάξτε, όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, να λέτε Real FM. Real FM, αυτό είναι.
1: Δεν ανοίγει το mail.
0: Δεν ανοίγει το mail. Κοίτα να δεις τώρα. Τι πάτησες.
1: Θα το φτιάξω.
0: Εάν εσύ παλεύεις με την τεχνολογία.
1: Δεν παλεύω με την τεχνολογία. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Μην προσβάλλεις προνοιάτικα.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Έχει όλα τα μηχανήματα και θέλουν ξεκούραση λίγο. Ένα λεπτό κουράστηκε.
0: Τα μηχανήματα θέλουν ξεκούραση.
1: Και εγώ επίσης. Οπότε όλα καλά μαζί. Σε συνδυασμό με το μηχάνημα.
0: Ναι. Απολαυστικός Βελόπουλος εχθές. Απολαυστικός Βελόπουλος. Απαντήσεις για όλα, με όλους τους τρόπους.
1: Έχει ατάκες ο κύριος Βελόπουλος, δεν μπορείς να πεις.
0: Ατακαδόρος, πάντα ήταν πολύ καλός ατακαδόρος. Ναι. Εντάξει, ήταν και οι ερωτήσεις.
1: Βέβαια, συνεργαστή λέει με κανέναν, ενώ είπε ότι είναι και πιθανή συνεργασία Τσίπρα, Μητσοτάκη Τσίπρα.
0: Λες.
1: Εγώ σου λέω ότι είπε Βελόπουλος.
0: Ναι, βρε, παιδί,
1: θεωρώ,
0: αλλά...
1: λέω όχι.
0: Όχι, ε.
1: Λέω όχι.
0: Δηλαδή, πρώτο, δεύτερο κόμμα δεν τα βλέπεις. Δεν το βλέπεις να υπάρχει συνεργασία. Εάν τελικά δεν.
1: Αν είναι αυτά τα δύο πρώτα κόμματα, όχι.
0: Όχι, ε. Πρώτο, τρίτο.
1: Θα μπορούσε. Για πρώτο, τρίτο. Πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς.
0: Δεύτερο, τρίτο στην περίπτωση που το πρώτο είναι κάτω από το 25%.
1: Δεύτερο, τρίτο, αν βγαίνει.
0: Γι' αυτό έβαλα την προϋπόθεση στην περίπτωση που το πρώτο κόμμα είναι κάτω από το 25%. Που σημαίνει ότι δεν θα πάρει τον πόνους.
1: Ναι, αν βγαίνει μια κυβέρνηση θα μπορούσα να το δω, ναι.
0: Ή έστω θα μπορούσε να είναι και κυβέρνηση μειοψηφίας.
1: Ή έστω θα μπορούσε, έστω τηλεφώνα.
0: Έστω τηλεφώνα, ένα πράγμα.
1: Γενικά, πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως, θα πω εγώ. Να βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία να είναι το Πασόκ τρίτο κόμμα και ο Τσίπρας δεύτερος.
0: Να βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να είναι το Πασόκ τρίτο κόμμα και ο Τσίπρας δεύτερος.
1: Ναι.
0: Τη βολεύει, δεν τη βολεύει. Δημοσκοπικά εκεί πάει το πράγμα. Δημοσκοπικά εκεί πάει.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Ενδεχομένως, εντάξει, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι και καλύτερο. Ξέρεις, όταν είσαι τρίτος, έχεις λιγότερη.
0: Λιγότερο άγχος.
1: Όχι. Λιγότερο διαπραγματευτική ισχύ.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως από το να είσαι δεύτερος. Δηλαδή, αν με ρωτάς προσωπικά, θεωρώ πιο πιθανό να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με ένα τρίτο Πασόκ παρά με ένα δεύτερο Πασόκ.
0: Α, το λες από αυτή την άποψη. Ναι. Okay.
1: Αν βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αν βγαίνουν. Πάντα λέμε.
1: Πάντα στη ζωή, αυτά εννοούμε. Επίσης, μίλησε για τα διεθνή και είπε ότι ισχύει υπερτερή του δικαίου. Καλέ για το μεταναστευτικό, δεν είπε ότι έπρεπε να βυθίσουμε τα πλοία των δουλεμπόρων στις βάσεις του. Επίσης, σκληρή θέση. Είπε ότι πρέπει να συμπορευτούμε με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι είναι σωστή η κριτική Καραμαλή Σαμαρά.
0: Ναι. Άνοιγμα προς Σαμαρά, δηλαδή.
1: Ναι. Είπε ότι είναι φοβικό, όχι γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή έχει πει κάτι άλλο για το. Δηλαδή για τα δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι έχει κάνει άνοιγμα στον κύριο Σαμαρά, αλλά είπε ότι είναι σωστή κριτική Σαμαρά Καραμαλή. Μίλησε για φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Μίλησε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Έχει πει πάρα πολλά.
0: Υπάρχει μία.
1: Είναι ένα κομμάτι που δίνει πολύ μεγάλη βάση, εξάλλου, κύριος Βελόπουλος. Ναι.
0: Υπάρχει μία διάθεση πάντως γενικότερα και από την πλευρά του κύριου Βελόπουλου. Το έχουμε ακούσει και από άλλους και από αναλυτές.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η χώρα μας να νομοθετήσει την επέκταση. Σαν απάντηση σε αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει για την γαλάζια πατρίδα η Τουρκία. Εφόσον θα νομοθετήσει η Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα και θα το κάνει νόμος του κράτους, δεν θα μπορέσει ασφαλώς να εφαρμόσει το οτιδήποτε από αυτά τα οποία θα ψηφίσει εάν έρθει κάποια στιγμή η Τουρκική Βουλή, στην Τουρκική Βουλή, να κάνει κάτι αντίστοιχο και η Ελλάδα. Αλλά αυτό, όπως νομίζω το αντιλαμβανόμαστε από το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει, διότι δεν θέλει σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε καμία των περιπτώσεων, να τραβήξει, να τεντώσει περισσότερο το σκηνή η χώρα μας. Υπάρχει διάθεση για ήρεμα νερά από την πλευρά της Αθήνας. Απλά τα ήρεμα νερά τα ταράζει κάθε τρεις και λίγο ο Ερντογάν. Και δεν ξέρω τώρα πόσο περισσότερο θα μπει στη διαδικασία ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να μας αλλάξει τα φώτα σε επίπεδο δηλώσεων πάντα και ρητορικής, με το άνοιγμα που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντί του.
1: Ναι, το προχωράει και ένα βήμα παραπάνω. Να δούμε. Μιλάς τώρα για τα Χριστούγεννα που λέγαμε, για τα F-35,
0: για τους και όλα τα σχετικά. Ότι απλά θα πάει στην Τουρκία με δώρα,
1: ναι, ναι,
0: και όλα τα σχετικά. Από την αυθόρμητη ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος.
1: Ο καλός δημοσιογράφος, ναι, ναι, που του έκανε την ερώτηση αυτή.
0: Όπως ήταν και πολύ αυθόρμητη και η ερώτηση που έκανε στον κύριο Μαρινάκη για τον Κώστα Καραμαλή. Άλλο τέτοιο, και έδωσε απάντηση άνοιγμα του κύριου Μαρινάκη, της κυβέρνησης, απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι, εγώ απορώ πάντως γιατί χρειάζεται τέτοιο άνοιγμα προς τον κύριο Καραμαλή, αλλά τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω την ανάγκη ανοίγματος.
0: Επειδή δεν ασχολούνται με το Σαμαρά.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Είναι λίγο σουρεά να συζητάμε ότι κάνει Νέα Δημοκρατία άνοιγμα στον Καραμαλή. Δηλαδή, μόνο που άκουσα τη φράση γελάω.
0: Γελάς, έτσι είναι όμως.
1: Γελάς, ελάς.
0: Μα έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε απλά.
1: Συγγνώμη, μπορείς να. Δηλαδή, ναι, η φράση την καταρτίνε.
0: Μα όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος από εδώ τον εκθιάζει.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Μα τον θέλουμε, λέει, στην πρώτη γραμμή. Την ώρα.
1: Α, πάει ο κύριος Καραμαλής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του πρωθυπουργού, να είναι όλοι ευτυχισμένοι.
0: Μα πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του, στην πλατεία Μαβίλη.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Του πήγε και με ένα κομμάτι από το βιβλίο της για την εξωτερική πολιτική του 2015-2019. Τον προσκάλεσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα ο Καραμαλής είπε όχι. Πριν από μια μισή εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Θέλει ο άνθρωπος.
0: Μισό λεπτό, πριν από 10 μέρες.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι Δημοκρατία?
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Πριν από 10 μέρες πήγε ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και του είπε, Κώστα, έλα ή έστω τηλεφώνα ένα πράγμα.
1: Σπύρος, ζητάνε από τον Καραμαλή να δώσει τα διαπιστευτήριά του ότι είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, σε αυτό φαντάζομαι ότι δεν τολμάει κανείς για να το.
1: Μα αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει. Ζητάνε από τον Καραμαλή αυτό. Γιατί αυτό εμένα μου μοιάζει.
0: Από τον Καραμαλή ζητάνε δήλωση, να σου το πω εγώ. Ζητάνε δήλωση πριν από τη ΔΕΘ και ζητάνε δήλωση πριν από τις κάλπες. Έτσι, για να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Πάντα μα πάντα αυτό ήταν το θέμα.
1: Okay.
0: Μία δήλωση του Καραμαλή.
1: Πώς και μη ζητήσει διαπιστευτήριο ο Καραμαλής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό και
1: για
0: αυτό.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Έχει ακουστεί και αυτό. Αλλά αυτό το οποίο διαμηνύουν από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού είναι ότι ο κύριος Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός.
1: Τι είναι? Αυτό ζητάμε. Τι άνοιγμα τώρα να κάνουμε? Έλα, εντάξει, τώρα δεν μπορώ.
0: Τι να φτάσουμε?
1: Πρωί 6 και 20.
0: Τι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τα κλειδιά του κόμματος τα έχει γίνει
1: λοιπόν,
0: στην πλατεία Μαβίλη.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, κοντά είναι.
0: Αλλά προσπαθούν να φτιάξουν αναχώματα για το Σαμαρά.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς κάτι βλέπουν.
1: Λοιπόν, ας στάσουμε.
0: Στην Αργολίδα, λέει, στην Αργολίδα, ο Σαμαράς έχει τόσα πολλά άτομα που θα μπορούσε να φτιάξει 8 ψηφοδέλτια για τον ομό Αργολίδας.
1: Μόνο ίσως. Δεν είπα μόνο για την Αργολίδα. Εντάξει, δεν είναι
0: σου
1: σε όλη
0: λέω
1: την
0: ένα
1: Ελλάδα.
0: Παράδειγμα.
1: Δεν είναι ένα παράδειγμα. Η Αργολίδα.
0: Ναι, είναι
1: ωραία.
0: Συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Πες μου και για τη Δράμα και για την Ξάνθη.
0: Πες
1: μου και για τα Ιωάννινα.
0: Και εκεί έχει έτοιμο το ψηφοδέλτιο.
1: Πες μου και για τυχείο.
0: Έχει έτοιμα
1: τα ψηφοδέλτια. Τώρα.
0: Ναι, έχει έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Απλά έχει αφήσει κάποιες κενές θέσεις.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Έτσι. Και το άλλο το οποίο έμαθα είναι το εξής. Το ξέρεις ότι το Σύνταγμα προβλέπει, εάν αύριο το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης πει προκηρύσω εκλογές.
1: Ναι.
0: Σε 28 μέρες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το δικαίωμα εγώ και εσύ,
1: ναι,
0: όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουμε το δικαίωμα
1: να
0: του εκλέγε και του εκλέγεστε,
1: ναι,
0: να καταθέσουμε απευθεία ότι εμείς κατεβαίνουμε με κόμμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αφότου γίνει η ανακοίνωση.
1: Και θεωρείτε εσείς τώρα.
0: Ξαναλέω, μην το περνά στον ντούκου, αφότου γίνει η ανακοίνωση.
1: Κατάλαβα, μπράβο, το ξέρω, ναι. Κατάλαβα.
0: Άρα.
1: Πλάκα μας κάνεις τώρα. Θεωρείς ότι ο κύριος Σαμαράς, αφού γίνει ανακοίνωση, υπάρχει πιθανότητα να φτιάξει κόμμα για να κατέβει σε εκλογές?
0: Όχι να φτιάξει, το κόμμα το έχει φτιαγμένο. Έτοιμο το έχει, λέει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει.
0: Το έχει έτοιμο.
1: Το έχουμε δει.
0: Μα.
1: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς ήρθε χθες στην πολιτική?
0: Ακριβώς επειδή δεν είχε.
1: Επειδή ακριβώς δεν ήρθε χθες στην πολιτική, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε όμως και με στελέχη όταν μας δίνουν. Όταν διαραίουν ονόματα, μιλάμε με τα ονόματα αυτά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει επαφή.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τόσο. Δεν είπα εγώ δεν υπάρχει contact. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τέτοιες κινήσεις. Είναι πολύ, όσο αυθόρμητος και να είναι καμιά φορά, είναι πολύ έμπειρο.
0: Ναι,
1: για να
0: πολύ
1: κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το επίπεδο του αυθόρμητου. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει πάει σε άλλο στάδιο. Ναι. Δηλαδή, έχω εδώ, βλέπεις, σημειώσει τα κολυβογράμματά μου, τις επόμενες εβδομάδες, λέει, θα ρίξω βόμβες.
1: Εντάξει, ωραία. Έχει ρίξει 100 βόμβες.
0: Ναι,
1: τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Τώρα, έχει ρίξει. Θα ρίξει βόμβες. Μείνε
1: ωραία.
0: Τώρα σε αυτό.
1: Μένω
0: θα κάνει απευθείας επίθεση, λέει, στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχει ξανακάνει.
0: Μα θα συνεχίσει να κάνει και
1: ωραία.
0: Θα είναι και πιο στοχευμένες οι επιθέσεις.
1: Ωραία, το ακούω.
0: Θα μιλήσει για την ακρίβεια,
1: ωραία.
0: Για την οικονομία, θα κλιμακώσει.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, οι υποφυσιολογικές συνθήκες,
1: ναι.
0: Αυτά τα οποία λένε, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικά στελέχη, δεν ανησυχούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λένε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτά τα οποία λένε δημόσια δεν βγάζουν μία μικρή ανησυχία. Ένα προβληματισμό, να μην πω ανησυχία.
1: Δεν ξέρω. Εγώ.
0: Όχι, δεν ξέρεις, αφού τα παρακολουθείς. Όταν ακούς, παραδείγματος χάρη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
1: εμένα
0: να μιλάει για τον κύριο Σαμαρά,
1: είπα...
0: δεν βγάζει ένα προβληματισμό.
1: Προσπαθείς να με πείσεις να σου πω κάτι το οποίο δεν έχω αυτή την ίδια άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριο Σαμαρά θα ζυγίσει πολύ καλά τα πράγματα και να μην έχουμε σίγουρο ότι θα κάνει κόμμα και αν κάνει κόμμα θα κατέβει σε εκλογές. Το λέω εδώ και ένα μην έχει μαλλιάσει γλώσσα μου. Δεν διαφωνώ με όλα τα υπόλοιπα. Ενώ δεν τα πιστεύω.
0: Εγώ δίνω το ρεπορτάζ.
1: Το
0: τώρα εσύ κάνεις μία εκτίμηση. Κανένα πρόβλημα. Τα έχουμε πει. Αν βάλουμε έναν αστερίσκο,
1: εντάξει.
0: Και εμένα η αίσθησή μου είναι ότι την τελευταία στιγμή, έστω και την ίστατη στιγμή, ο Σαμαράς μπορεί να πει κάτι διαφορετικό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά το δεδομένο είναι ότι έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη.
1: Έχει
0: πολύ σκόνη.
1: Άκουγα την κυρία Μπακογιάννη τώρα που είπε. Κυρία Μπακογιάννη, χθε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, η οποία εξηγούσε ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, θα πρέπει ένα πρωθυπουργό που έχει τιμήθει την παράταξη, που έχει γίνει. Που του συγχώρεσε, είπε, την πρώτη κίνηση.
0: Ναι.
1: Όταν έριξε μια κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έκανε υπουργό, τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λέει, να απευθυνθεί σε αυτήν την παράταξη και να του πει για δεύτερη φορά καλό το ίδιο πράγμα και θα εμποδίσω την κυβέρνηση να πάρει αυτοδυναμία. Ναι. Και έχει δίκιο.
0: Να ξέρεις, υπάρχει μια εσωτερική ιστορία. Τώρα μπαίνουμε λίγο στα πιο έτσι ενδότερα του ρεπορτάζ. Υπάρχει μια ιστορία την οποία λένε εσωτερικά εκεί στο στρατόπεδο του Σαμαρά από την εποχή της. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά.
1: Της Πολάν από πότε, δεν ξέρω.
0: Μετά την Πολάν. Ναι. Έχει να κάνει με το Χαϊλέ Σελασιέ.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλουν μπορούν να τον γκουγκλάρουν ποιος είναι ο Σελασιέ. Όταν λοιπόν. Όταν ρωτάς, ας πούμε, ρε παιδιά, τι προτίθεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, θα ρίξει βόμβες. Εναντίον βόμβες με ποιο αντικείμενο, εναντίον του Σελασιέ. Είναι ένα εσωτερικό έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το λέω εγώ στον αέρα. Δεν θα πω την ιστορία τώρα, δεν θα σας κουράσουμε περισσότερο. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Καλά ήταν.
0: Λοιπόν, καλά ήταν. Ναι.
1: Καλά ήταν.
0: Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.
1: Καλά ήταν. Λοιπόν, τώρα που λες για τον Τραμπ, πάντως, για τον δώρο αυτό, η συμφωνία, η κυβέρνηση μάλλον του Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία. Πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια, αυτό λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ του Reuters. Δεν βλέπω κάτι για τα F-35 προς το παρόν.
0: Βλέπω πολύ χαλαρή πάντως την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε διπλωματικό επίπεδο, βέβαια είναι και ο κινησμός της διπλωματίας που παίζει το δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια αντίδραση.
1: Ναι,
0: και δεν υπάρχει
1: όχι.
0: Αντίδραση, διότι.
1: Στην Αμερική υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολλές εδώ μεταξύ.
0: Από τους.
1: Από δημοκρατικούς, ειδικά. Ναι.
0: Πρόσεξε. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι πάλι προσπαθώντας να κάνουμε ρεπορτάζ, συνομίλησα εχθές με πάρα πολύ κόσμο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μου υπενθύμιζαν με νόημα το εξής.
1: Ότι το έχει πει 10 φορές ο Τραμπ.
0: Μου υπενθύμισαν την τελευταία επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι, καλά σου κάνανε.
0: Θυμάσαι, μου λένε. Τι έταξε ο Τραμπ στον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Λαγούς με πετραχίλια.
1: Καλά σου λέγανε.
0: Ναι, ένα χρόνο μετά.
1: Όπως πήγε. Όχι και ένα χρόνο μετά. Και εκεί όταν πήγε είχαν προαναγγείλει πάρα πολλά και τελικά έφυγε με άδεια χέρια.
0: Αυτό λέω. Ότι ένα χρόνο μετά δεν έγινε το παραμικρό. Ακόμα και αυτό το ελάχιστο. Δεν έχει πάρει τίποτα ο Ερντογάν. Θεωρούν
1: δεν
0: ότι
1: είναι μία φορά που έχουν εξαγγελθεί όλα αυτά. Είναι παραπάνω. Απλώς αυτή είναι πιο χαρακτηριστική όταν είχε πάει στην Ουάσιγκτον.
0: Θεωρούν ότι απλά κάνει ένα άνοιγμα ο Τραμπ για να έχει ένα ήσυχο διήμερο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, κοινώς να μην τον ζαλίσει ο Ερντογάν με τα διάφορα τα δικά του, να υπάρχει μία βάση συζήτησης και μία ατζέντα θετικού περιεχομένου για να φύγει ήρεμα και ωραία και να επιστρέψει στο λευκό οίκο ο Τραμπ. Αυτό θα το δούμε αν θα δικαιωθούν.
1: Αυτό βεβαίως είναι για τα F-35.
0: Ναι. Θέλεις να συνεχίσουμε μετά
1: για τους κινητήρες δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν.
0: Να συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Αρχίζει.
5: Δεν εννοήσαμε, παιδιά. Να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού. Άλλη πόλη, άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Τέλεκο.
2: Λατό FM στους 103,3.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλίτσια ότι στους 235 ενέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 1.500 οι τραυματίες ενώ 42.000 άνθρωποι αγνοούνται, περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.

0: Άμα δεν μας στηρίξουν οι δικοί μας άνθρωποι μέσα στο καλοκαίρι, ποιος θα μας στηρίξουν?
1: Λυπάμαι, για τηλεοπτικές εμφανίσεις γνωρίζουν πολλοί ότι υπάρχει. Κάθε φορά βρίσκω μία εφάνταστη δικαιολογία, λυπάμαι.
0: Θα έρθει, είναι πρώτα απ' όλα η Δήμητρα εκεί, η οποία κάνει φοβερές τέτοιο.
1: Σε τι?
0: Εμένα πρώτα απ' όλα με βγάζει όμορφη.
1: Δεν είναι το πρόβλημά μου το μακιγιάζ, ρε Σπύρο, δεν μου αρέσει τηλεόραση.
0: Η συσκευή.
1: Δεν μου αρέσει, τι να κάνω τώρα που δεν μου αρέσει η κάμερα, τόσα χρόνια.
0: Θα τη βγάλουμε στον αέρα.
1: Έχω βγει στον αέρα, ήμουν στο
0: Άλτερ. Μα δεν, θα ξεκινήσω επιχείρηση με τον Ιφλή.
1: Ο Ιφλή θα δει σκυλόπιτα που κυφάει.
0: Τι, μου το έχει πει, τι έχω τραβήξει, μου λέει, με αυτή τη γυναίκα. Τι έχω τραβήξει με αυτή τη γυναίκα.
1: Τι να κάνω όλοι, τι να σα κάνω. Κάποιοι παιδί μου θέλουν να γράφουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουν στο γυαλί όλοι. Τι καημό έχετε.
0: Τι καημό έχουν. Μερικά πράγματα ξέρει.
1: Δεν βγήκα όταν ήμουν σελοφάν εδώ πέρα, μικρή. Φρέσκια και τριανταφυλένια.
0: Θέλει κοπλιμέντα πρωί-πρωί, δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνει. By the flow, πώς το λένε.
1: Δεν
0: επιλέγεις κάποια πράγματα.
1: Μια χαρά επιλέγεις.
0: Ναι, δεν επιλέγεις.
1: Λοιπόν,
0: κάποια πράγματα έρχονται από μόνα τους. Λοιπόν, η κυρία πράγματα. Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ στις 8.
0: Στείλετε μηνύματα. Θέλετε να δείτε στη τηλεόραση, λέει, όχι.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν. Ούτε στην κάμερα του κινητού δεν βλέπω. Όπως δεν βγαίνω, όπως βλέπεις, δεν έχω και στη τηλεόραση.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, το ξέρεις ότι με ρωτάνε.
1: Νίκο, απρέπει να ρωτάει η κουμπάρα μου και άλλοι. Πολλά φιλιά πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα, κουμπάρες.
1: Και πολλοί ακόμη. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιου Γιουκλιώτη 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Η email μας στέλνετε στη διεύθυνση tontopapakirielfm.gr. Σήμερα Παρασκευή.
0: Παρασκευούλα.
1: 26 Ιουνίου, πλησιάζει, φτάνουμε Ιούλιο. Πολλοί από εσάς έχετε φύγει και αρχίζετε, ή αν δεν έχετε φύγει κάποιοι λίγοι για διακοπές, ετοιμάζεστε ή και. Έτσι μπαίνετε σε αυτή τη διάθεση για να φύγετε οι διακοπές. Έχετε βαλιτσούλες, κινητιστήρια, αν δεν έχετε κλείσει, ξενοδοχειάκια, αν βρείτε, όσο τα βρείτε. Αλλιώς λοιπόν. Ετοιμάτε η μνήμη του Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος.
0: Είτε είναι με θέα, είτε με χωρίς.
1: Τα ονόματα σωστά που γιορτάζουν σήμερα είναι Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα, Μακαρούλα.
0: Γιορτάζουν και τα μακαρόνια.
1: Ναι, γιορτάζουν και άλλες ημέρες όμως η Μακαρία, δηλαδή. Γιατί έχω την κουμπάρα μου, τη Ρίτσα που είναι Μακαρία. Και πάντα είναι μια κινητή που είμαι κάπου μετά το Πάσχα. Ναι, που δεν τη θυμάμαι ποτέ, είναι κάπου σημειωμένη.
0: Άμα είναι κινητή, που να τη θυμάσαι.
1: Ναι,
0: να
1: σε ρωτήσω, κάτι είναι περίεργο.
0: Γιορτάζει ο Μακάριος δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά στους ομορφάντρες εκεί έξω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Είδες, για να μην είμαστε ομορφάντρες, ρε Στεφανία,
1: δεν έχεις πάρει υπουργείο.
0: Ξεκινάμε την ημέρα μας από τις 3 η ώρα το πρωί. Καταλήγει να πούμε στις 10-11 η ώρα το βράδυ. Μιλούσα με έναν φίλο μου, με έναν γιατρό, ο οποίος γυρίζει και μου λέει: Καλά, μου λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Και από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 τι κάνεις.
1: Είδες. Το ξέρω. Στα έλεγα εγώ, έπρεπε να με ρωτήσεις πριν.
0: Τι λοιπόν, να σε ρωτήσω, με συγχωρείς, αφού δεν με έκανε όμορφα άντρα.
1: Ναι. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως θα είναι κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Γενικά έθριος καιρός. Ομπρέλα οριστικά σπίτι σήμερα. Λοιπόν, και Θεσσαλονίκη 22 με 34 βαθμούς. Εκεί, ναι, ανάλογα που είστε, θα είναι έθριος ο καιρός. Αλλά το μεσημερό απόγευμα μπορεί να σημειωθούν κάποιες βροχές στα γύρω ορεινά.
0: Ζακέτα μην πάρεις. Θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα, όπως είπες, αφήστε τη στο σπίτι. Τώρα, ναι, αν κυκλοφορήσετε. Ομπρέλα πάρτε μόνο όσοι θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ να πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Όσοι θέλετε να έρθετε, παραιτηθείτε, ελάτε. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Τι καινούριο είπε, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι,
1: τι ο άνθρωπος, ότι τον έχουμε πρίξει.
0: Να σου πω, το είχε, είπε.
1: Είπε ξανά ότι έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του.
0: Κάτσε, ένα-ένα. Το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο και το είχε επαναλάβει επίσης σε ανύποπτο χρόνο. Τώρα που διαλύεται όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, το να το λες, δηλαδή την συνέντευξη την έδωσε λίγες ώρες αφού του είχε γίνει τη Μέση Ανατολή.
1: Τι εννοείς, για την πολιτική γραμματεία.
0: Για την πολιτική γραμματεία. Χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, πιο εύκολα θα συνεννοηθεί ο Τραμπ με τον Πεζεσκιάν ή με τον Καλιμπάφ από ότι θα συνεννοηθούν ο Φάμελος με την τρόικα αυτή που έχει δημιουργηθεί. Πολάκη, Παπά, Δούρου.
1: Ναι.
0: Παρόλο που μεταξύ τους λένε ότι παιδιά, δεν είναι το ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν σημαίνει ότι είμαστε συντεταγμένοι. Δεν έχουμε κάνει μια φράξια εναντίον του Φάμελου. Το λένε ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, διαφωνούν.
0: Διαφωνούν με τον κύριο Φάμελο. Απλά
1: νομίζω
0: λέει
1: και κεντρική επιτροπή.
0: Μαζεύει τις υπογραφές.
1: Ναι, θα γίνουν. Θα γίνει, νομίζω.
0: Να κάνουμε ερώτηση. Γιατί δεν τις έχει μαζέψει ακόμα. 70 υπογραφές χρειάζεται.
1: Νομίζω θα γίνει.
0: Αυτό. Απλά μήπως τελικά δεν έχει συμπληρωθεί 70, μήπως είναι 65, μήπως 62.
1: Ψάχνουν να το ρωτήσω, αν είναι. Να το ρωτήσω.
0: Αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, νωρίς.
1: Πολύ νωρίς. Λοιπόν. Δεν το. Δεν ασχολήθηκα.
0: Του ξυπνάω που του ξυπνάω εγώ κατά τι 9 η ώρα. Μην αρχίσουμε να του ξυπνάμε τις 7.
1: Από τις 9 εντάξει, δεν είναι πρόβλημα.
0: Θέλω να σου πω. Τόσο πετυχαίνουμε
1: πάντω. Τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν αναδειχθεί σε μια ισοκομματική αντιπολίτευση πλέον. Πάντως νομίζω ότι είναι σε πιο αμήχανη θέση ο κύριος Φάμελος από τους τρεις.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων, εννοείται. Και αυτό το οποίο του λένε και του προσάπτουν.
1: Δηλαδή, μετά τα
0: Και μόνο η κατηγορία και μόνο η κριτική που δέχεται ότι πήρε στο κόμμα στο 10% και το έχει φτάσει στο 1%.
1: Ναι.
0: Είναι σκληρή η κριτική, όπως και
1: ο
0: να το
1: πει. Ο κύριος Τσίπρας έδινε συνέντευξη ενώ είχαν συνεδρίαση. Γιατί τελείωσε το βράδυ, μάλλον ναι.
0: Τρεις η ώρα υποτίθεται ότι ξεκινήσανε, τώρα ήταν λίγο μακρόσυρδη.
1: Όχι, ναι, μάλλον ναι. Θέλω να πω ότι προφανώς. Ενώ συνεδριάζανε, έδινε συνέντευξη και είπε αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα δεν το βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα βλέπει ο κύριος Τσίπρας και είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Τι δεν τα βλέπει, σου λέω, λέει, είπε δεύτερη φορά ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έριξε και τις αιχμές ότι εμείς κάνουμε ένα κόμμα όχι μόνο για δημοσκοπικά νούμερα, αλλά για να αναλάβουμε την πρωθυπουργία της χώρας. Και δεν φτιάχνουμε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ξέρεις που πήγαινε αυτό, σε ποιους πήγαινε. Ξεκάθαρα.
1: Ποιος?
0: Πήγαινε σε αυτούς οι οποίοι επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήθελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς πήρε όμως την εξουσία, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι εννοείς πώς πήρε την εξουσία.
1: Ως τι κόμμα την πήρε.
0: Μα από ένα σημείο και έπειτα όμως, όταν είσαι στη διακυβέρνηση, όταν έχεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Εκεί... Με υποτίθεται ότι εξελίσσονται.
1: Αλλά δεν μπορείς να. Ναι,
0: είναι... Την πρωθυπουργία την πήρε με το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Όχι, την πήρε και ως κόμμα διαμαρτυρίας ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και με το ηθικό πλεονέκτημα. Ότι έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε μπουκτήσει ο κόσμος. Με Νέα Δημοκρατία, με Πασόκ.
1: Ναι, ως κόμμα διαμαρτυρίας την πήρε.
0: Ναι,
1: τέλος.
0: Και με το ηθικό πλεονέκτημα ως ταμπέλα.
1: Δεν μπορεί να το πει τώρα ο Τσίπρας πια ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Αλλά από ένα σημείο και έπειτα τα πράγματα εξελίσσονται. Είχε κάνει πολλές προσπάθειες ο κύριος Τσίπρας για να στρίψει το καράβι περισσότερο προς τον μεσαίο χώρο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν τον άφηναν.
1: Και δεν τον άφηναν, πήγα να πω και δεν τα κατάφερε. Αλλά γιατί δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι γιατί δεν τα κατάφερε. Το ένα θα πει κάποιος ότι δεν τα κατάφερε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι δεν τον άφησαν, που εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και δεν τον άφηνα, δεν τον εμπόδισε. Ουσιαστικά σαν να τον τραβούσαν το χάλι. Οπότε τελικά δεν έγινε.
0: Όταν ο επικεφαλής, όταν ο πρόεδρος κάνει μία αλφα τοποθέτηση και μετά από αμέσως μετά βγαίνουν χι, ψι, ωμέγα στελέχη, αριθμός στελεχών και κάνουν μία β' τοποθέτηση.
1: Γενικά το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή μετά το 15 τέλος πάντων, και το 15, τι λέω τώρα, απλά ναι, για άλλα θέματα, όχι για αυτά της κεντροαριστεράς, ήταν ότι πάντα το βασικό πρόβλημα έδινε πάντα σε όλα τα θέματα ένα θολό μήνυμα.
0: Ναι, διότι το θόλωναν με διφορούμενες τα παλιά.
1: Οπότε
0: τα χρόνια.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλει όλο αυτό το πράγμα. Και όταν τον ρώτησα κιόλας αν έχει μιλήσει με τον κύριο Φάμελο, είπε ότι είναι ανοιχτά τα τηλεφωνάτα, ότι έχει συνεχείς κοινωνικές επαφές, ότι σέβεται το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επαναλαμβάνω, είπε ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αλλά και τα πρόσωπα. Δεν ήρθα όμως εδώ, είπε, για να μιλήσω στον Άλφα. Για να μιλήσω με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο. Για μένα είναι πλήρης απαξίωση.
0: Πλήρης, εννοείται. Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι καθοδόν, λέει, προς Βόρεια Ελλάδα και μας ακούει. Είναι αυτό το οποίο σας λέμε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας ακούτε παντού. Ναι. Καλό ταξίδι, Νικόλα μου, να προσέχεις.
1: Καλό ταξίδι. Εγώ πάντως νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα κατέβει με τον ένα με τον άλλο τρόπο στις εκλογές.
0: Πόσο καιρό έχουμε που τα λέμε, κυρία Κασίμη, εδώ. Να τα λέμε, να βλογίσουμε λίγο και τα γένια μας. Αυτή εδώ την ταπεινούλα εκπομπή, αυτή την ταπεινή εκπομπούλα που τα λέμε εδώ και 10 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Φάμελος να διαλύσει το κόμμα.
1: Δεν είπα εγώ όμως αν θα κατέβει με τον κύριο Φάμελο.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα είναι εκεί.
1: ΣΥΡΙΖΑ...
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέχρι το 2029 που θα έχουμε ευρωεκλογές.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα κατέβει. Θα δούμε με ποιον και με ποιον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
1: Να μην κατέβει στις... Έτσι πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι με την. Υπό τον κύριο Πολάκη στο τέλος. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Επίσης ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα φορολογήσουν τα σκάφη, τις πισίνες και αυτά.
0: Αφορολόγητα θα τα αφήσει.
1: Όχι ρε παιδί μου, ενώ επειδή έχουν ακουστεί διάφορα τις τελευταίες ημέρες.
0: Ξεκίνησε τη Δευτέρα το απόγευμα μία σύσκεψη στην Αμαλίας και ολοκληρώθηκε ξημερώματα Τρίτης.
1: Εντάξει. Έτσι
0: και
1: είναι.
0: Μεταξύ όλων των άλλων, εκτός από τα ονόματα της σκιώδους κυβέρνησης, συζήτησαν και μάλιστα τράβηξε το αυτάκι ορισμένων συνδετημόνων του για να μην μιλάνε δημόσια για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν αυτό ολοκληρωθεί και πριν το ανακοινώσουν επισήμως.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είπε βέβαια ο κύριος Τσίπρας, το έχει ξαναπεί ότι θα γίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει.

0: εθελοντική. Απλώς εγώ έχω μια απορία. Όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί από στελέχη.
1: Ναι.
0: Επειδή μιλάμε για ένα κόμμα από αυτή τη στιγμή, το χαρακτηρίζουν προσωποκεντρικό και νομίζω ότι είναι.
1: Εκ των πραγμάτων, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και τα έχουμε πει, το 15% με τη μία δεν το παίρνεις επειδή. Το παίρνεις επειδή είσαι ο Τσίπρας. Τέλος, δεν είναι. Δεν ξέραμε κανένα άλλο. Τέλος, συμφωνήσει ή όχι.
1: Απόλυτα.
0: Ωραία. Είναι, δεν είναι χαμηλό, όπως το ερμηνεύει κανένας, είναι δικό του πάντως.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Αυτά τα στελέχη, αυτές τις ιδέες από το μυαλό του, τις έβγαλαν.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Όχι, έχει σημασία. Αυτά που ακούσαμε. Έχει σημασία,
1: τώρα,
0: μεγάλη.
1: Τώρα τι είναι αυτό το οποίο λες. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
0: Λοιπόν.
1: Ρητορική ερώτηση. Δεν έχω και χρόνο να σου απαντήσω. Θα μπορούσα να σου αναπτύξω, να σου αναλύσω.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Σπύρο. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες και στο φυσικοαερελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κάποια πράγματα στην ζωή ενός άντρα έχουν κομβική σημασία και είναι χρονικές στιγμές ορόσημο. Να το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Πάλι το χάλασα το mail.
0: Λοιπόν. Ο Θανάσης λέει το εξής. Έκανε ένα σχόλιο νωρίτερα για το 15χρονο το παιδάκι, το οποίο έφυγε με αυτόν τον τρόπο. 15 χρονών πλακωνόντουσαν μεταξύ.

0: τους πλακωθήκανε. Και επειδή είπα ότι δεν είναι, είπα για το 15χρονο και για το 17χρονο, αν είναι δυνατόν, ανήλικα παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουν στην κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνουν στο Υπουργείο Παιδείας και πρέπει να κάνουν κάτι προς την λογική να μπουν ειδικά μαθήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν είμαι ειδικός, μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία. Για τις επόμενες γενιές, όχι για τις...
1: Ναι,
0: και
1: ψάχνουνε,
0: γράφει...
1: ψάχνουνε να βρουνε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ψάχνουνε πώς να το ψάξουνε.
1: Ενώ στο τι έχει προηγηθεί.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει.
1: Δεν έχουν καταλήξει.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει μετά την COVID εποχή.
1: Εννοείς, όχι, εγώ λέω για το συγκεκριμένο περιστατικό ψάχνουν να βρουν. Δεν μιλάω. Προφανώς για το υπόλοιπο, για σε το όλο υπόλοιπο, το υπόλοιπο έχεις δίκιο για τη βία μεταξύ ομάδων ανηλίκων. Γιατί υπάρχει πολύ τεράστια κλιμάκωση τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τσακωμή απλή.
0: Υπάρχει μια απίστευτη επιθετικότητα. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε, λέει, ποια ομάδα. Παιδιών, ανήλικα παιδιά θα έχουν τον έλεγχο της περιοχής, ναι, και της πλατείας και δεν ξέρω εγώ τι
1: φαίνεται,
0: άλλο.
1: Αυτή τη στιγμή ή μέχρι κάποια στιγμή που μίλησα δεν υπήρχαν, επειδή μιλούσαμε για οπαδικά κίνητρα στις πρώτες ώρες, δεν υπάρχουν στοιχεία,
0: παρότι
1: δεν έχει αποκλειστεί τελείως,
0: ναι,
1: αλλά
0: παίζει ρόλο.
1: Όχι, δεν παίζει ρόλο. Απλά το λέω στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Δεν παίζει ρόλο.
0: Δεν θυμάσαι στο Μαρούσι που είχε γίνει,
1: η στη μεταμόρφωση. Η δολοφονία του παιδιού παίζει ρόλο, τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι. Φαίνεται, παραλαμβάνω, ότι ίσως το πιθανότερο είναι ότι το κίνητρο της μεταξύ του συμπλοκή ήταν το ποιος θα επικρατήσει στην περιοχή. Αυτό. Το γόητρο.
0: Λοιπόν, και γράφει ο Θανάσης ότι δεν είναι, λέει, το 15χρονο παιδάκι της γειτονιάς. Έχει κάποιους χαρακτηρισμούς ο Θανάσης, διαφωνώ, συμφωνώ, δεν έχει σημασία. Δεν το διαβάζω στον αέρα για ευνόητους λόγους.
1: Εντάξει, 15 χρονών είναι όμως, οπότε...
0: Και με ψέγει που είπα ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία και το επαναλαμβάνω ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
1: Όχι, κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
0: Και ρωτάει, τι να κάνει δηλαδή, να μπαίνει στα σπίτια των ανίκανων και άχρηστων γονέων και να τα μαθαίνει η αγωγή. Λοιπόν, υπάρχει μία πτυχή, υπάρχει και η άλλη. Ασφαλώς.
1: Ξέρω πάντως το παιδί το αναζητούσε τα ξημερώματα η μητέρα του όταν, ναι, η ώρα περνούσε και δεν επέστρεφε το σπίτι. Στην αρχή, επειδή πληροφορίες λέγανε 17 ετών, λέει δεν είναι το δικό μου, δεν ξέρω, και μετά.
0: Υπάρχουν. Τα πάντα ασφαλώς ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα όπως μεγαλώσαμε εμείς. Που είχαμε τη μαμά στο σπίτι. Που κάθε τρεις και λίγο ήταν. Κοιτούσαμε το ρολόι για να μην καθυστερήσουμε, γιατί μας περίμενε η μάνα μας. Ο μπαμπάς ήταν στη δουλειά, μας περίμενε η μάνα μας με το βούρδουλα σε περίπτωση που.
1: Δεν ξέρω, κοίτα. Δεν έχουν μεγαλώσει όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εμένα η μάνα μου δεν ήταν σπίτι, δούλευε. Και δούλευε πάρα πολύ.
0: Να σου πω, έχουμε και μια μεγαλύτερη. Έτσι, έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Θέλω να σου πω. Αλλά θέλω να πω το εξής. Στη σημερινή εποχή δουλεύουν και οι δύο γονείς.
1: Εγώ δεν το βάζω ακριβώς θέμα εποχής. Αλλά...
0: Απαντάω σε αυτό το οποίο λέει ο Θανάσης.
1: Μπορώ να το βάλω όμως
0: για τους γονείς.
1: Ναι, μπορώ να το βάλω όμως διαφορετικά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι θέμα.
0: Βάλω το διαφορετικά πριν το βάλω. Εγώ, έχεις δίκιο, για πες.
1: Όχι.
0: Πες.
1: Για να μπούμε όλοι στην ίδια γενιά. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα είναι το να δουλεύει κάποιος ή να μην δουλεύει. Είναι το ένα θέμα. Το αν δουλεύει και πολλές ώρες, μπορεί να παίρνει ένα χήμιστο, ο οποίος χήμιστος του επιτρέπει να μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιον άνθρωπο το παιδί του να το φροντίζει, σωστό, ακόμα και αν δεν είναι πάνω του 25 ώρες.
0: Ναι, okay. Αυτό.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω, επειδή μου λες για τη μαμά που δουλεύει.
0: Πριν από 30-40 χρόνια, υπήρχε η πολυτέλεια,
1: ναι,
0: με βάση τα οικονομικά δεδομένα να επιλέξει μια οικογένεια για το αν θα δουλεύουν και οι δύο γονείς ή αν θα δουλεύει μόνο ένας. Γιατί με το μισθό, με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο ένας γονιός, για να μην το προσωποποιήσουμε σε μάνα πατέρα, που έπαιρνε ο ένας γονιός, μπορούσαν να ζήσουν μια χαρά. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Ένα νέο ζευγάρι, ένα οποιοδήποτε ζευγάρι με παιδιά,
1: ναι,
0: δεν έχει την πολυτέλεια να δουλεύει μόνο ένας. Δυστυχώς. Μιλάμε για το μέσο όρο. Μην μου πας τώρα στην Α, Β, Γ, Δ, Ε περίπτωση.
1: Απλά εγώ πιστεύω ότι αυτό γινόταν και στις δικές μου ηλικίες τουλάχιστον. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, υπήρχε η επιλογή, υπήρχε η πολυτέλεια της επιλογής για το αν θα δουλεύουν και οι δύο γονείς ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και μιλάω σαν γενικό κανόνα. Μπορεί να πέφτω έξω, αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη. Σήμερα όμως, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, επαναλαμβάνω, τα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολα για τις περισσότερες μεσαίες οικογένειες.
1: Συγγνώμη, εσύ δηλαδή έτσι. Τι προτείνεις, να μην δουλεύει η γυναίκα?
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα λοιπόν ότι απαντάω στο Θανάση για την πολιτεία. Τι να κάνει, μου λέει, η πολιτεία εφόσον υπάρχουν άχρηστοι γονείς. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και να είναι πιο κοντά στα παιδιά. Να εκπαιδεύει τα παιδιά. Να υπάρχουν μαθήματα. Να υπάρχουν σεμινάρια. Να αποτρέπουν τα παιδιά να βγαίνουν στους δρόμους και να πλακώνονται στις πλατείες.
1: Αυτά συμφωνώ με όλα αυτά μαζί σου. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το αν η μαμά περίμενε σπίτι με το βούρδουλα. Που καλά έκανε και εγώ το, και μπράβο που το έκανε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι να το κάνουν όλες οι μαμάδες.
0: Έχουμε διαφορετική
1: αυτό.
0: Άποψη, εσύ Στεφανία μου, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Προφανώς δεν είναι
0: αισθάνεσαι το ίδιο σαν παιδάκι. Αισθάνεσαι το ίδιο όταν γυρίζεις στο σπίτι και θα το βρεις άδειο?
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μητέρα μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήταν γιατρός, εφημέρευε.
0: Αυτό σου λέω, ψάχνεις.
1: Δεν ξέρω, μια χαρά μεγάλωσα.
0: Ψάχνεις την πώς να σου το πω, ψάχνεις την εξαίρεση.
1: Δεν ψάχνω εξαίρεση.
0: Αυτή είναι η εξαίρεση, πολύ ωραία.
1: Δεν ήμουν εξαίρεση.
0: Άρα όλα είναι μια χαρά.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Το παιδάκι λοιπόν.
1: Ποτέ δεν μου είπε η μαμά μου, γιατί έβρισκε χρόνο μέσα στην ημέρα.
0: Ωραία, να μιλήσουμε για τη Στεφανία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Άρα γυρίζοντας δηλαδή το παιδί Δευτέρας γυμνασίου ή Τρίτης γυμνασίου, γυρίζει.
1: Τη μαμά πρέπει να μην δουλεύει.
0: Από το σπίτι.
1: Σωστά...
0: Άλλο πράγμα είπα, αποδομής ένα ολόκληρο σκεπτικό. Αλλά, λέγοντας ότι να, εγώ που γύριζα στο σπίτι και δούλευε και η μάνα μου και ο πατέρας μου, δεν είχα πρόβλημα.
1: Μάρα, τι μου λες, δεν καταλαβαίνω.
0: Κάποια παιδιά έχουν πρόβλημα. Όπως φαίνεται.
1: Okay,
0: εσύ δεν είχες πρόβλημα και γι' αυτό δεν πήγαινες στις πλατείες να πλακώνεσαι. Κάποια παιδιά όμως, από ό,τι φαίνεται, έχουν πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι η μαμά 15 ώρες στο σπίτι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με αυτό εννοώ.
0: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Στο συνδυασμό των πραγμάτων δεν είναι και αυτή μία παράμετρο. Και δεν μιλάω μόνο για τη μάνα, μιλάω γενικότερα.
1: Αν είναι η μάνα και ο πατέρας 15 ώρες στο σπίτι.
0: Δεν είναι μία παράμετρο.
1: Όχι, όχι.
0: Θεωρήσω ότι δεν είναι μία παράμετρο. Okay, εντάξει, όχι. Έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει,
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Καλό είναι να έχουμε διαφορετική άποψη.
0: Μα καλά, δεν το συζητάμε. Άμα ήταν όλα φλάτ σε αυτόν τον κόσμο, θα ήταν πάρα πολύ βαρετά.
1: Φεύγουμε.
0: Εδώ και ώρα.
1: Κάτσε ρε, εσύ, τόσο ωραία συζήτηση έχουμε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορούμε να το πάμε λίγο πιο.
1: Πάμε, εντάξει.
0: Μια γροκιτάει.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
7: Θες.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Αλεξάκης ΑΕ.
2: Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Δείτε μας και στο kousgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kous με κάπα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους κονικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο νεότερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλυθέα και κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου με μαχαίρι, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις, μεταξύ αυτών ένας 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: η Γερμανία, η ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ωραίο τραγούδι. Τι υπέροχος καταγάλανος αττικός ουρανός. Καλημέρα στους πρωτεβουσιάνους, στους πρωτεβουσιάνες. Καλά να περάσετε σήμερα Παρασκευούλα. Έβλεπα προηγουμένως εικόνες. Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται πανικός. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε?
1: Πού πάτε?
0: Καλό είναι βέβαια να αρχίσει να βιάζει λίγο η πρωτεύουσα. Πάνε στα χωριά τους. Κάνουν χρήση αυτού του κοινωνικού προγράμματος της κυβέρνησης. Επειδή δεν έχουν χρήματα να πάνε οπουδήποτε αλλού, πηγαίνουν στα χωριά τους. Για να γεμίσουν, λύνεται και, το στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι. Στα χωριά. Γιατί θα ανοίξουν τα σπίτια τους, που είναι τόσο καιρό. Γιατί μέχρι πρότινος πηγαίνανε Μαλδίβες, Σιγκαπούρη, Παρίσι, γενικότερα. Τώρα μέχρι τα φιλιατράκια και καλά να είσαστε. Έχει και εκεί πύργο του Άιφελ. Απολαύστε λοιπόν το τραγουδάκι, απολαύστε Real FM, απολαύστε την κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη.
0: Μπράβο να τον απολαύσετε και τον κύριο Σαπρανίδη.
1: Στα τέξ, λοιπόν.
0: Ναι, στα τέξ.
1: την Εύη Βουλιοκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papaki@realfm.gr. Στους δρόμους, όλα
0: απολαύστε καλά. Απολαύστε τα λοιπόν όλα αυτά. Εσύ εκεί άγνωστε οδηγέ, να τα απολαύσεις, διότι παραμένεις μποτιλιαρισμένος. Από, προσέξτε τώρα, από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών, στη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλά πάει αυτό, ε?
1: Εξαιρετικά.
0: Ένα τεράστιο πάρκινγκ είναι το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι το οποίο καταλήγει κλασικά στον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο δρόμος, η κατηφόρα πάει καλά, αλλά προσέξτε, μετά τη Στρατηγού Καλάρη έχει διαδοχικά σημεία με μποτιλιαρίσματα. Οπότε να μην τρέχετε παρακαλώ, για ευνόητους και όχι μόνο λόγους. Στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουντούρου. Σε κάποια σημεία είναι βαθύ κόκκινο, είναι βυσσινή, Στεφανία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε?
1: Πολύ κίνηση.
0: Πάρα πολύ κίνηση. Οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη Λέα, μην το κάνετε. Είναι, εντάξει. Είναι. Μην την κάνετε την πιπιά, δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό και ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι μποτιλιαρισμένη από την αρχή της, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά τα πράγματα λίγο γίνονται καλύτερα. Από τη Ριζάρη όμως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε από το μποτιλιάρισμα το οποίο υπάρχει. Μποτιλιαρισματάκι υπάρχει και στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας Κηφισίας. Οπότε και εκεί θέλει υπομονή. Η Κατεχάκη, ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα για την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης το μποτιλιάρισμα φτάνει συνεχόμενα μέχρι και λίγο πριν την Αττική Οδό. Την Αττική Οδό, ξέρετε τώρα, το περιφερειακό εκεί, το roundabout, το round the mountain, ένα πράγμα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στον Πειραιά το αδιαχώρητο και η δεξιόστροφη πορεία αλλά και η αριστερόστροφη εκεί στο λιμάνι του Πειραιά είναι τα πάντα κατακόκκινα, μποτιλιαρισμένα και δεν είναι από τους φιλάδους του Ολυμπιακού που ακόμα πανηγυρίζουμε. Όχι, είναι επειδή έχει πάρα πολύ κίνηση, διότι ο κόσμος φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά. Σας κούρασα? Τι να κάνω.
1: Όχι,
0: έχει πολύ πράγμα.
1: Γιατί είσαι καλά, τι να μας κούρασες. Τόσος κόσμος είναι στον δρόμο. Λοιπόν, θα κάνουμε μία βόλτα στα περίπτερα, σιγά-σιγά.
0: Ασφαλώς. Θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο την ειδησιογραφία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και θα πάρουμε άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα. Δεν θα πάμε από τον Κηφισό. Ξεκινάμε με την Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας? Κρίσιμο τέτ-α-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια.
1: Ναι, είναι απίστευτη η καταστροφή μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πραγματικά. 235 είναι αυτή τη στιγμή, λένε οι αρχές, και 4.300 τραυματίες. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα εγκλωβισμένοι και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες, μάλλον εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Υπάρχει και πολύ γνώμη.
0: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται 42.000 αγνοούμενοι.
1: Αυτό,
0: αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, πανελλαδικές 2026, πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Η εκτιμήση των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες.
0: Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, για το μηχανογραφικό σας γενικότερα. Και θα πούμε και άλλα πραγματάκια.
1: Βενεζουέλα, φόβοι για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Αιγέλαδου. Χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σε δύο λεπτά προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Επικήρυξη 5,33 ευρώ έναντι. Για του λόγου κέφαλου. 5,33.
0: Δε τώρα, με έχει καθυστερήσει, θα είχα πάει ήδη για ψάρεμα.
1: Στο αλιευτικό πετρέλαιο τον Ιούνιο για τι επαγγελματίε ψαράδε.
0: Ναι.
1: Ναι, εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας στη σχολή δοκίμων. Ξεκρέμαστη 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω από την Τρίτη. Στις 30 Ιουνίου διακόπτονται τα προγράμματα αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Νομίζω ότι μας έχει στείλει και ένας ακροατής ένα τέτοιο μήνυμα. Υδρογονάνθρακες αρών δυτική και νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας? Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο. Η Ελλάδα στο περιθώριο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Να, ορίσεις, σε ένα τίτλο. Αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ναι, άκουσα προσεκτικά την απάντηση του Ουσβάρη. Είναι ο εκπρόσωπος.
1: Ναι, πες το πιστό Ουσβάρη, έτσι, πώς το λες.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση το όνομά του. Ναι. Μπάλα Ουσβάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Κρατά αποστάσεις, αλλά τώρα κολλήσανε σε μία λέξη.
1: Στον έλεγχο και στην έρευνα.
0: Στον έλεγχο και στην έρευνα.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι μία λέξη αυτή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι στην καθομιλουμένη εμείς δεν θα λέγαμε εσωτερικός έλεγχος, θα λέγαμε εσωτερική έρευνα. Εκεί στις Βρυξέλλες, εγώ έχω μία αίσθηση.
1: Τι είπε δηλαδή, για πες, για όσους δεν έχουν ακούσει.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος σε μία από τις δημόσιες τοποθετήσεις του είπε ότι έχει γίνει εσωτερική έρευνα.
1: Τότε,
0: ναι,
1: το 22, ναι.
0: Το 22, και μάλιστα να έχω και την επιστολή που λέει ότι ο Αβραμόπουλος είναι καθαρός. Mm-hmm. Και βγαίνει λοιπόν ερωτηθείς ο Μπάλας Ουσβάρη, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, και λέει: θυμάμαι, λέει, ότι τότε δεν είχα μιλήσει εγώ για έρευνα. Είχα μιλήσει, λέει, για εσωτερικό έλεγχο. Άρα είναι κάτι, λέει, και μάλιστα είχε μπει το πλαίσιο. Θύμισε μάλιστα το πλαίσιο ότι αφορά δραστηριότητα μετά τη λήξη της θητείας του κυρίου Αβραμόπουλου, την οποία το Σώμα των Επιτρόπων, mm-hmm, είχαν συμφωνήσει, είχαν εγκρίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το Φεβρουάριο του 2021 είχε γίνει αυτός ο έλεγχος. Έχω μία αίσθηση, βρε Στεφανία μου, ότι απλά προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, να διατηρήσει και τη δική της θετική εικόνα. Διότι αυτό το Qatar Gate, όπως και να το κάνουμε, την έχει πλήξει
1: ο Ευρωπαϊκή. Καλά, προφανώς. Αλλά, έτσι, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί σε σχέση, αν έγινε έλεγχο σε σχέση με τους όρους,
0: ναι,
1: έχει μία διαφορά. Δηλαδή με τους όρους που είχαν επιβληθεί σε σχέση με την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε επίσης η εξέλιξη ότι ο κύριος Αβραμόπουλος
0: ήξερε
1: από την εισαγγελία του Αριουπάγου να κυριωθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη που είχαν εκδώσει σε βάρος βελγικές δικαστικές αρχές. Υποστηρίζουν δεν έγινε καμία αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί και την ομιμότητα του εντάλματος. Πέρα δηλαδή από το επιχείρημα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη.
0: Ζητά να ακυρωθεί.
1: Ζητά να ακυρωθεί. Mm. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θα εξαντλήσει και όλα τα ενδικά μέσα, ναι, που έχει στη διάθεσή του ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, να πούμε, για να προχωρήσουμε κιόλας. Και έχεις απόλυτο δίκιο που το αναφέρεις.
1: Ελεύθερος τύπος, πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Ασανσέρι βάσης των ΑΕΗ. Ελεύθερος τύπος, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας. Ναι. Επίσης, εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα. Δολοφονία στην Καλυθέα, πως η μαγιά της πλατείας εισαγωγικά σκότωσε το 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ από τους Δήμους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκου. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Ενδιαφέρον έχει να το ψάξουμε από την άποψη ότι μήπως έγινε κάτι και έπρεπε σπευσμένα να μεταβεί στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα νεκρό 15χρονο. Επίσης, Βενεζουέλα, φόβη για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Έκθεση είναι για σε δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία. Ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. Κομμένες οι γέφυρες προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, πολλά μποφόρ, γράφει η εφημερίδα. Σπίδα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ο Σοκράτης Φάμελος. Πήρε ομαδόν από την αντιπολίτευση, συσσαγωγικά αποπειλεί με αίτημα για νέα Κεντρική Επιτροπή. Πανελλαδικές άνοδος, ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις στις οικονομικές είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΑΝ. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Καθημερινής. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν τα αλλάξαμε τα ραντάρια ακόμα. Έχουμε
1: έρχονται θυμάτα.
0: Από πού? Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ αυξήσει σε όλους έως 305. Η Πειραιώς δείχνει τον δρόμο, η Τράπεζα Πειραιώς. Νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Νίκη Ραμαίος στο μανιφέστο, η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την επιχειρησιακή συλλογική. Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συγγνώμη. Λοιπόν, υψηλότερες απολαβές και καλύτεροι όροι εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. ΑΗ, οι βάσεις φέτος. Και έχει και για τα τέσσερα παιδιά ασφαλώς. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα. Αυτός ο δίδυμος σεισμός.
1: Είναι και κοινωνική συμφωνία. Να διαβάζεις κάτι εκουσού εκείνη την ώρα δεν μπορείς. Αλλά τι είναι το εκείνη την ώρα που το διάβαζα. Στην κυρία Κεραμές, μα δεν μπορούσα εκείνη την ώρα εκουσού. Λοιπόν.
0: ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, διέξοδα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ναι. Λοιπόν. Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
0: Με την κυρία Καρισιανού όλα καλά. Έχει περάσει ένα 24ωρο, αποχώρησε κανένας άλλος γιατί.
1: Όχι, δεν έχει αποχωρήσει κάποιος άλλο. Τώρα που είπες κυρία Καριστιανού,
0: ναι.
1: Είπε ο κύριος Βελόπουλος για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, ότι.
1: Ότι δεν έχουμε δει πρόγραμμα ούτε θέσεις, μόνο έναν χυλό. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή, σε άλλο σημείο της εκπομπής, δεν είπε ο ίδιος ότι είναι κατά των αμβλώσεων, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, μίλησε η κυρία Γρατσία στον Αντένα.
0: Ναι.
1: Στο δελτίο, όχι στο ενώπιο που ήταν ο κύριος Βελόπουλος, ήταν σαφές νομίζω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και είπε ότι ο πόλεμος που δέχεται το κίνημα είναι ανηλεής.
0: Ναι.
1: Γιατί αποχώρησε του κύριου Κοκοτσάκη την ερευνήρια και διωγγώθηκε από τα μέσα.
0: Τι διωγγώθηκε από τα μέσα, αφού έχει γράψει 8 σελίδες ο κύριος Κοκοτσάκης και τις έχει αναρτήσει.
1: Πολύ γραφότατος.
0: Ναι, μα είναι φοβερό αυτό. Ψάχαμε να βρούμε μία τάκα για να απομονώσουμε. Δεν ξέραμε πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Έχει γράψει τα πάντα ο κύριος Κοκοτσάκης. Εμείς το διωγγώνουμε πάλι, δημοσιογράφοι φταίνε. πάση περιπτώσει. Εσπρέσο. Διάσημος τραγουδιστής. Τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Φίρμα σφίνα σε νιόπαντρους της Showbiz. Όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος της θα προκαλέσει κρότο.
1: Μάλιστα.
0: Το έχεις εσύ αυτό το ρεπορτάζ?
1: Όχι, για σχέσεις δεν μπορώ εγώ να σε βοηθήσω.
0: Μήπως θέλεις να βοηθήσω εγώ, ο πλέον ακατάλληλος. Κάτι τρέχει με την Αθηνά Ωνάση, σε ετεροκτύπημα στο πρωτοσέλιδο. Το οικογενειακό μπάτζετ για τον καύσωνα χτυπά τα νοικοκυριά. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία πάσα, μόλις τελειώσουμε τις εφημερίδες, να μιλήσουμε για τη σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί έχουμε και πληροφοριούλες. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας.
0: Ναι.
1: Υπέρ ψήφισε, λέει, και το Ευρωκαμάρι μας Αφροδίτη Λατιλοπούλου.
0: Α, δεν ξέρω, με πιάνει αδιάβαστο.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια οδηγία, θα σου πω ότι είναι μετά αν έχουμε χρόνο.
0: Την οδηγία την ξέρω, το ότι αν υπερψήφισε η κυρία Λατινοπούλου.
1: Πολιτικά, αλλά κανονισμός, δεν είναι οδηγία, ναι. Λοιπόν, νέο, συγγνώμη. Ο όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δις ευρώ. Εξάρχου, στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες λοιπόν, και με αυτή την εφημερίδα, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political, που την έχετε δωρεάν στο mail σας. Είχαμε φιλοξενήσει, θυμάσαι, τον κύριο Βασίλη Λύκο, περιβαλλοντολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, με τα γενικότερα, με τα μεταλλαγμένα και όλα τα σχετικά. Μας είχε λοιπόν πει στον αέρα τότε. Μιλάμε αρχές Σεπτέμβρη. Μας είχε πει λοιπόν τότε ότι ήδη κυκλοφορούν παιδικά σνακ στην Δανία με άλευρα από γρίλους.
1: Ναι.
0: Από γρίλους. Και είχε γίνει πανικός, όπως θυμάσαι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό.
0: Μεταλλαγμένα.
1: Όχι. Αυτό το οποίο έγινε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός που αφορά φυτά τα οποία παράγονται με τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Αυτό είναι και έγινε ένας χαμός. Αλλά επειδή επεκτείνεται αυτό στα τρόφιμα. Λοιπόν, να το συζητήσουμε όμως, γιατί δεν είναι αστείο το θέμα. Ναι.
0: Έχω 10 δεύτερα, όχι 30. Λοιπόν, στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις. Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα, Στεφανία μου, όπως τη θέλουμε όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου άνω κάτω τελεία Φυσικό Αέριο Ελλάδος, μία λέξη, .gr.
2: FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδελφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πώς
13: αγωμάτε. Λατό FM, στους 103,3.
11: Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στους 235 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 4.300 οι τραυματίες, ενώ 42.000 άνθρωποι αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνας ως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Έχουμε τόσα πολλά πράγματα και τόσο λίγο χρόνο. Και έχουμε πάλι κάνει φοβερή διαχείριση.
1: Πάντα, όπως πάντα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεσαι μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδα.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Στεφανία μου, πρέπει να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Έστειλε μηνυματάκι ο Γιάννης, είναι στο δρόμο. Καλή δουλίτσα, αγαπητέ, αγαπημένε μας. Να πούμε επίσης ότι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Θερμή, θερμότατη παράκληση. Επειδή έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι με τα μελτέμια, με το ένα με το άλλο, όταν καπνίζουμε δεν πετάμε τη κοπίτσα έξω από το παράθυρο. Καλά, τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα τα έχουμε απολέσει εδώ και χρόνια. Και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στο δάσος, έτσι, μέσα στο σπίτι. Τηγανάκι, φούρνος, για όλα να είναι όλα εκ του ασφαλούς. Όπως επίσης έχει λήξει η προθεσμία. Όσοι δεν έχετε καθαρίσει και το έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα, κοιτάξτε να καθαρίσετε, διότι τα πρόστιμα είναι υπέρογκα. Αυτά. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Θέλεις να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής? Γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά. Πρέπει να σου πω την κυρία Τσιριγότη, τη στρατηγό. Την γνωρίζω από την περίοδο του μεγάλου κύματος των μεταναστών το 2015. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας, όπου έπιασε την καυτή πατάτα του μεταναστευτικού τότε,
1: τότε
0: και το ανέλαβε
1: δύσκολο, ναι.
0: Και το έφερε εις πέρας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κυρία Τσιριγότη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
2: Σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά, με άγχος.
0: Είσαστε καλά και είσαστε και σκιώδης υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το με άρχισε η κυρία
2: Τσίπρα. Δεν θα το έλεγα και έτσι τόσο βαρύγδουπα.
0: Όχι, ναι. Ξέρετε, εμείς οι παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που ένα κόμμα, ας πούμε αξιωματική αντιπολίτευση συνήθως, όριζε το μεάρχες για να παρακολουθούν το έργο των υπουργών της κυβέρνησης, ο τίτλος ήταν η σκιώδης κυβέρνηση του ΤΑΔΕ ή του ΔΙΝΑ κόμματος. Οπότε έχετε και αυτό το ρόλο.
1: Ωραία,
0: πλέον.
1: Ωραία, να πούμε λίγο για το μεταναστευτικό.
0: Πρέπει να πούμε για το μεταναστευτικό και δεν πάει
1: και
0: καλά.
1: Και το νέο σύμφωνο θα μας πει η κυρία Τσιριγότη την άποψή της. Υπάρχουν βεβαίως αφήξεις, ειδικά από την Κρήτη δέχεται μία πίεση, μπορεί από την Τουρκία να είναι ελάχιστες οι ροές, και επίσης υπάρχουν αντιδράσεις στην Κρήτη για το ζήτημα της δημιουργίας της δομής στο Ηράκλειο. Οπότε να δούμε τι έχει να μας πει η κυρία Τσιριγότη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω, κατανοώ πλήρως την αντίδραση των κατοίκων της Κρήτης. Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο στο τι θα κατασκευαστεί εκεί. Δηλαδή θα κατασκευαστεί, στην αρχή οι εξαγγελίες ήταν για μόνιμη δομή, μετά ήταν μόνο για θέματα κράτησης, τώρα είναι μόνο για λίγο και μετά θα φεύγουν. Θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν θα εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που ισχύει από τις 12 Ιουνίου. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό, αν θα είναι εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης η Κρήτη και αν θα πρέπει η δομή αυτή να έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, να είναι μόνιμη και παραμονή να γίνονται όλες οι διαδικασίες εκεί και να γίνεται μετά, αφού ολοκληρωθούν μετά από 12 εβδομάδες, να γίνεται η κράτηση για την απέλαση. Και εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Δεν έχουν πει ότι θα, είναι, θα πηγαίνουν στην ενδοχώρα ή μετά, μετά την ταυτοποίηση.
2: Αυτό λέω, ότι από την αρχή των εξαγγελιών ότι θα γίνουν δομές στην Κρήτη, έχουν αλλάξει γνώμη 3 φορές. Αυτό προκαλεί τη σύγχυση στον κόσμο και τις αντιδράσεις.
0: Το γεγονός ότι πλέον με το νέο σύμφωνο γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται και πατάνε το ευρωπαϊκό έδαφος και δικαιούνται άσυλο, και με αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, είσαστε υπέρ αυτού του διαχωρισμού? Διότι μέχρι σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν το εξής: ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο παρέμεναν σε ευρωπαϊκό έδαφος μέχρι να γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις.
1: Και να προσθέσω τώρα, επίσης, αν συμφωνεί με τα κέντρα κράτηση εκτός Ευρώπης, γι' αυτό,
0: Ακριβώς. Τώρα θα ακολουθείτε μια διαφορετική διαδικασία. Συμφωνείτε με αυτή τη διαφορετική διαδικασία?
2: Η διαφορετική διαδικασία είναι η επιτάχυση της διαδικασίας όλη.
0: Ναι.
2: Η εφαρμογή είναι το πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, ναι, να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες εφόσον υπάρχει ισχυρός κρατικός μηχανισμός, αυτό να μην το ξεχνάμε, εφόσον δηλαδή υπάρχουν υπάλληλοι της υπηρεσίας ασύλου που θα μπορέσουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ναι, να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Πάντα γινόταν. Δηλαδή, όποιος, όλοι κάνουν αίτηση ασύλου, εξετάζονται από το άσυλο, από την υπηρεσία ασύλου, αλλά δεν εξετάζονται μέσα σε 12 εβδομάδες. Να γίνει λοιπόν αυτό, εφόσον υπάρχει κρατικός μηχανισμός ισχυρός. Από εκεί και ύστερα τι γίνεται? Όσοι δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστραφούν. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η ελληνική κυβέρνηση πού θα επιστραφούν, γιατί όσοι συλλαμβάνονται στον Εύρο θα πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία ή στη χώρα καταγωγής, και όσοι έρχονται στην Κρήτη θα πρέπει να επιστραφούν στη Λιβύη ή στη χώρα καταγωγής τους. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, καλή είναι η θεωρία, στην πράξη και στην εφαρμογή θα έχουμε το πρόβλημα. Και τι προβλέπει το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου? Ότι για όποιον δεν γίνεται επιστροφή, μπαίνει στη χώρα και ακολουθείται η άλλη η διαδικασία, η χρονοβόρα. Άρα λοιπόν, κερδίζουμε κάτι? Όχι. Για μένα δεν κερδίζουμε κάτι.
1: Με τα κέντρα κράτησης είστε συμφωνείτε στην Αφρική?
2: Στην Αφρική.
1: Ναι, ναι, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, είναι μια
1: Ευρώπης,
2: διαδικασία. Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία που θα εφαρμοστεί, εφόσον εφαρμοστεί, όχι αύριο και μεθαύριο, μετά από μερικά χρόνια. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Τα είδαμε και κατά το παρελθόν με τη Βρετανία και με την Ιταλία. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά, ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία εδώ και να απορρίπτεται το άσυλο στον τελικό του βαθμό και να πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Δεν είναι εύκολες αυτές οι διαδικασίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ενίσχυση και μια αναβάθμιση των σχέσεων με τις χώρες καταγωγής ή προέλευσης, ώστε απευθείας να τους στέλνουμε τους ανθρώπους αυτούς εκεί. Είναι δηλαδή ατελέσφορη διαδικασία και θα κοστίσει και οικονομικά στις χώρες μας. Πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Είναι πολλά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να τα αξιολογήσουμε. Πρώτης όμως άποψης, δεν είμαι και τόσο θετική ότι θα εφαρμοστεί αυτό.
0: Εγώ την πετρία την έχω. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες μου και Στεφανία και κυρία Τσιριγότη, δεν μπορώ να μην κάνω την πολιτική ερώτηση, διότι έχετε επιλέξει. Πρέπει να πούμε ότι είσαστε από, από τα πλέον συνεπή στελέχη της κεντροαριστερής πολυκατοικίας, που ουσιαστικά δεν φύγατε ποτέ από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, είσαστε, αυτό είναι αλήθεια.
0: Είσαστε λοιπόν τομεάρχης, μία νέα αρχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Τσιριγότη. Να ανοίξει την πόρτα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας ή να μην την ανοίξει? Εχθές τον ακούσω, είπε ελάτε, παραιτηθείτε, ελάτε, μην περιμένετε θέσεις, δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
2: Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν, ο κύριος πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που είπε. Έβαλε τις προϋποθέσεις που εκείνος νομίζει ότι είναι σωστές και δίκαιες. Σου λέει θέλεις να έρθεις, θα πρέπει να παραιτηθείς, όπως έκανα και εγώ από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, όπως ξεκάθαρο είναι ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να πω κάτι παραπάνω εγώ σε αυτό. Σαφώς υπάρχουν αξιόλογα στελέχη, σαφώς υπάρχουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη χρονική περίοδο δεν νομίζω ότι νιώθουν και τόσο ευχάριστα με όσα γίνονται. Νομίζω όμως ότι ήταν ξεκάθαρος ο πρόεδρος, δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ.
0: Κυρία Τσιρικώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις.

0: βράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2 Lime. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να ξέρεις, Στεφανία, ότι εδώ κάνεις διεθνή καριέρα και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Το μόνο σίγουρο, έτσι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Λοιπόν, διότι ο Σάββας θέλει, περίμενε. Έχει, δεν με αφήνει. Ο Σάββας θέλει μήνυμα από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και σου στέλνει καλημέρα. Πανικός γίνεται. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Και σου στέλνει καλημέρα.
1: Α, πάρα πολλές καλημέρες.
0: Ο Μιχαήλ λέει: νωρίς δεν είναι ακόμα μέχρι του χρόνου που θα γίνουν οι εκλογές. Αν εννοείς, επειδή μιλάμε για την προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί, εμείς φταίμε.
1: Να πω πριν, επειδή έχουμε τον κύριο Παπαϊάννη στη γραμμή μας, επειδή μας έχει στείλει ο ακροατής μήνυμα για ένα κατάλημα, ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού τουρισμού και μας είχε στείλει ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα το οποίο κατήγγειλε ένα κατάλημα το οποίο δικαιολόγητα κύρωσε την κράτησή τους. Υπάρχει απάντηση από την πλευρά των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Λένε ότι εγώ οφείλω να την, και ο καθένας κρίνει, εγώ οφείλω να την μεταφέρω. Δεν την υιοθετώ, να την μεταφέρω και να πω ότι υπήρχε όντως άμεση απάντηση. Η κράτηση, λένε από τη ΔΥΠΑ, έγινε πριν βγουν τα οριστικά αποτελέσματα, πράγμα που απαγορεύεται. Επίσης, ότι η σύζυγος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα να γίνει αίτηση κάθε χρόνο. Όχι όμως ότι θα παίρνει και κάθε χρόνο το βάουτσερ, γιατί δεν μπορεί να προδικάσει κανείς τη σειρά κατάταξης. Άρα έπρεπε να περιμένει τα οριστικά αποτελέσματα. Επίσης, είναι αμαία 50% για δικαιούται συνοδό, όπως και διαδηλώνει στην αίτηση. Και ότι ο πάροχος ισχυρίζεται ότι δεν αρνήθηκε την κράτηση, αλλά ότι δεν έδινε στην κράτηση δωμάτιο.

0: Δωμάτιο χωρίς θέα στη θάλασσα. Πάμε στο καλεσμένο.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου στη γραμμή μας. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, σας παρακαλούμε, κυρία Βουγιοκλιώτη. Λοιπόν, ο Νίκος θέλει την καλημέρα του. Γίνεται ένας πραγματικός, πολύ ωραίος έτσι, χαμός με τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε και αρκετά μηνύματα στείλει και για τον κύριο Παπαϊωάννου. Έτσι να κλείσουμε, ρε παιδί μου, την Παρασκευή μας λίγο ευχάριστα, ναι, με το μηχανογραφικό που είναι μια διαδικασία. Την περάσαμε πέρυσι με την
0: ωραίες
1: μεγάλη μου την κόρη. Ναι.
0: Ωραίες ιστορίες πάντως με τα παιδιά. Τον έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Τον έχουμε. Λοιπόν, τώρα, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα,
0: κύριε Κασίνη,
2: κύριε
0: Παδάκη.
1: Έπεσε η γραμμή. Μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθάει, η αλήθεια είναι. Να κλείσουμε λίγο ευχάριστα. Δεν σας θέλουμε για πολλά πραγματάκια, σας θέλουμε για το μηχανογραφικό και επειδή εσείς είσαστε μέσα στα πανεπιστήμια ως καθηγητής, φαντάζομαι ότι έχετε να ορμηνεύσετε και όλα στα παιδιά τα οποία θα φτιάξουν το μηχανογραφικό τους αφότου βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα το εξής. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που με τη βαθμολογία τους μπαίνουν σε κάποια από τα τμήματα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει και στα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα τύχουν αυτής της ευκαιρίας να τους κυριεύσει η απογοήτευση, γιατί πραγματικά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι στην πορεία της ζωής. Και να ξέρουν όλοι, και αυτοί που πήγαν καλά και αυτοί που είχαν κάποια ατυχία, ότι η ζωή ξεκινά.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν μας θέλει η τεχνολογία σήμερα. Δεν μας θέλει καθόλου η τεχνολογία σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
0: Ναι, συμβαίνουν.
1: Λοιπόν,
0: ας κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια.
1: Ναι. Μία τρίτη και τυχερή.
0: Και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Έχω την αίσθηση. Εκτός και αν μας δώσεις, μπορείς να μας δώσεις, κύριε Σαπανίδη, κανένα δεκαλεπτάκι θέλουμε. Όχι, ελεύθερα.
0: Τεταρτάκι θες.
1: Λοιπόν,
0: ώρα κλείνουμε, Νίκο μου.
1: Σε δύο λεπτά.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι. Είναι κρίμα να.
1: Ωραία. Να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια λοιπόν και να κλείσουμε σήμερα Παρασκευούλα και τον υπουργό μας, τον υφυπουργό παιδείας, να τον έχουμε τη Δευτέρα προκειμένου να μας πει και 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Έλεγα λοιπόν πριν βγάλουμε τον κύριο Παπαϊωάννου ότι το έζησα πέρυσι αυτό με το μηχανογραφικό με τη μεγάλη μου κόρη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν μας απασχόλησε και ιδιαίτερα. Αντιθέτως, νομίζω ότι απέφυγε επιμελώς το να μην ανακατέψει εμένα ή τη μητέρα της στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Λοιπόν, έχουμε. Ωραία. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Υπουργό. Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας,
2: στο μηχανογραφικό.
1: Αυτό. Μια συμβουλή και από
0: τη
1: Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά. Παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Μεγάλη προσοχή να μελετήσουν καλά, ξέρουν την τεχνολογία. Να μπουν σε όλα τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν, να δουν το γνωστικό τους αντικείμενο, τι μαθήματα έχει, τι δίνει, τι προοπτικές, να το μελετήσουν καλά και μετά να προβούν στην συμπλήρωσή τους. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι επειδή έχω άλλα μόρια και πέρυσι η σχολή που με ενδιαφέρει το τμήμα είχε διαφορετικά μόρια, δεν θα το βάλω. Να βάλουν ό,τι θέλουν από πάνω προς τα κάτω, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν.
1: Ναι, λοιπόν. Εντάξει.
0: Με αυτή τη συμβουλή.
1: Το πέρασε το μήνυμα. Την έδωσε τη συμβουλή ο κύριος Παπαϊωάννου.
0: Να δούμε, από Δευτέρα θα πούμε για τις βάσεις, να δούμε και τι γίνεται και με τις εστίες.
1: Ναι. Μεγάλο θέμα.
0: Γι' αυτό το λέω, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο.
1: Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέω, τώρα τους ή άλλως δεν θα προλαβαίναμε, ήταν κρίμα για τη συζήτηση.
1: Από τα πολλά μηνύματα, επίτρεψέ μου, τσίμπησα ένα μήνυμα.
0: Τσίμπα.
1: Από το Γιάννη, ναι, από το Γιάννη, από το Βόλο. Άκου τώρα, άσχετο θέμα με τα μηχανογραφικά, αλλά μου αρέσει. Τι γίνεται, λέει, αν σε κεντρική διασταύρωση υπάρχει αστυνομικός που ενώ είναι κόκκινο το φανάρι, μας λέει να περάσουμε. Αν υπάρχει κάμερα από τις καινούργιες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα και μας φωτογραφίσει ότι περάσαμε με κόκκινο.
0: Ναι.
1: Δεν θα φαίνεται στη φωτογραφία κοντζάμ τροχονόμος.
0: Πιστεύω.
1: Έχω την αίσθηση. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά άκου πώς σκέφτεται ο Έλληνας οδηγός. Μ' αρέσεις Γιάννη.
0: Ναι, αυτό μου θύμισε μια άλλη ερώτηση που μου έκαναν. Αν έχει καεί το χωράφι, χρειάζεται καθαρισμό.
1: Η φύση δίνει τις δικές της απαντήσεις. Ένα πράγμα. Λοιπόν, κύριε Σαπρανίδη, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Θα μου λείψεις το Σαββατοκύριακο, πρέπει να σου
0: πω. Βάσε με στην ησυχία μου, παραθεβάσαι. Από Δευτέρα.
1: Λοιπόν, από Δευτέρα.
0: Λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Καλεφέμ.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτη, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού.

0: Υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο, η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον πέμπτο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον έκτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τινησία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Μια δύσκολη μέρα ακόμα. Δύσκολη επικαιρότητα. Αρνητική επικαιρότητα. Που δεν σε αφήνει και να χαμογελάσεις και δεν σε αφήνει τέλος πάντων έτσι να νιώσεις και αυτό να μπεις και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Πολύ δύσκολη και λόγω Βενεζουέλας. Εγώ θα πω και λόγω Καλυφαίας.
0: Γιατί
1: αυτό το θέμα πραγματικά, Ιωσήφ μου και το ξέρεις, το συζητούν όλες οι όλοι μας, οι φίλοι μας, εμείς, όχι εμείς ως δημοσιογράφοι, ως άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
0: Και είναι συγκλονιστικό, Αμαλία, το γεγονός ότι τα παιδιά στην εφηβεία, στα 15, στα 16, στα 17, κυκλοφορούν με μαχαίρια,
1: έτσι,
0: με λωστούς, με σιδηρογροθιές και με διάφορο άλλο οπλισμό. Φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η τεράστια καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο απανοτούς σεισμούς. Μιλάμε για δύο σεισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν μέσα σε ένα λεπτό. 7,2 ο ένας, 7,5 ο δεύτερος που ήρθε να ολοκληρώσει την καταστροφή. Δύο τεράστιοι σεισμοί, όπως λένε οι επιστήμονες, έχει να καταγραφεί τέτοιο σεισμός από το 1900, 126 ολόκληρα χρόνια. Δεν έχει γίνει τέτοιος σεισμός στην περιοχή. Μία περιοχή βέβαια, Αμαλία, που είναι σεισμογενής.
1: Είναι σεισμογενής, αλλά ήταν και η μεγάλη διάρκεια του και βεβαίως πάρα πολλά τα Ρίχτερ και, είναι και δύο, ήταν και δύο μεγάλοι σεισμοί ο ένας μετά τον άλλον. Μάλιστα, θα σου πω ότι το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών μου προκάλεσε εντύπωση αυτό. Εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 ανθρώπινες απώλειες.
0: Είναι εφιαλτικά τα σενάρια, γιατί οι υπολογισμοί γίνονται με ένα μοντέλο μαθηματικό.
1: Ναι.
0: Αλλά από τη στιγμή που μέχρι τώρα ο επίσημος απολογισμός που δίνουν οι αρχές είναι 235 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες, είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα συντρίμια και οι αγνοούμενοι που δηλώνονται μέχρι και αυτή την ώρα είναι χιλιάδες.
1: Ακριβώς.
0: Άλλοι μιλούν για 20.000, άλλοι μιλούν για 30.000 αγνοούμενους. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορείς να πεις πλέον, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο το Καράκας που επλήγει. Έβλεπα διάφορα βίντεο από την πόλη Αντελοστάλα, Γουάιρα και Μωρών, που είναι η απόλυτη καταστροφή. Έτσι, και έβλεπα διασώστες και επιζώντες να ψάχνουν, παιδί μου, και κατοίκους να ψάχνουν τους επιζώντες με τα χέρια τους.
0: Γιατί δεν μπορούν να φτάσουν και τα συνεργεία διάσωσης, γιατί έχουν μπλοκάρει και όλοι οι δρόμοι από τα συντρίμια.
1: Τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνεις.
0: Τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν. Έχει πάει βοήθεια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μιλάμε για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση με την οποία είναι πλέον αντιμέτωπη η Βενεζουέλα. Και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι όταν μιλάμε για τόσο μεγάλους σεισμούς πρέπει να υπολογίσουμε και τους μετασεισμούς οι οποίοι ακολουθούν και κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά για να συλλάβουμε λίγο τα μεγέθη, γιατί εμείς δεν έχουμε και τις απαραίτητες γνώσεις, θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, για το μέγεθος αυτών των δύο σεισμών, για το τι ενέργεια απελευθερώθηκε εκεί σε Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας, λοιπόν, χθες στο δελτίο της Earth News.
2: Τα 7,5 ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς.
0: 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας ή 180 βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα.
1: Άπα.
0: Είναι απίστευτο, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους για το τι έγινε εκεί στην Βενεζουέλα. Είναι δραματική η κατάσταση, έτσι τη μεταφέρουν και οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Βενεζουέλα. Είναι περίπου 2.500 Έλληνες που ζουν στην χώρα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιον Έλληνα ο οποίος να είναι στους αγνοούμενους ή να έχει χαστεί ζωή του, τουλάχιστον σύμφωνα και με τον εκπρόσωπο της ελληνικής παροικίας. Να ακούσουμε όμως μαρτυρίες Ελλήνων για το πώς βίωσαν αυτούς τους τρομακτικούς σεισμούς.
3: Να μην το ζήσει κανείς αυτό που ζήσαμε. Τη στιγμή που έγινε ο σεισμός ήμουνα στο γραφείο του γιού μου, δεν ήμουνα στο σπίτι. Αγκαλιαστήκαμε εμείς οι δύο με δύο υπαλλήλους και περιμέναμε να σταματήσει. Βγήκαμε τρέχοντας. Το σπίτι μου από εκεί είναι 15 λεπτά. Πήγαμε τρέχοντας εκεί, βρήκα τη γυναίκα μου και την κόρη μου στην πλατεία κάτω και από εκείνη τη στιγμή είμαστε όλοι μαζί.
4: Το μισό του Καράκας έμεινε χωρίς φως. Και αφού έφυγε το φως, έφυγε και το σήμα του κινητού. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Και δεν μπορούσε ο ένας να βρει τον άλλον.
3: Ούτε μισό τετράγωνο πιο πάνω από το σπίτι μου έπεσε μια πολυκατοικία 14 πατώματα. Έχουν πέσει στην περιοχή μας γύρω-γύρω πάνω από 3-4 πολυκατοικίες. Έχει πάρα πολλούς νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες.
5: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε, γκρεμίστηκαν μπετάτζ, τι να σας πω, ο τείχος. Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός.
6: Στη Βενεζουέλα είμαστε γύρω στους 2.500.
7: Έχετε νέα, είναι καλά, ξέρετε, υπάρχουν επικοινωνίες.
6: Είναι καλά, ναι, ενδιαφέρθηκα και δεν έχουμε δυσάρεστα νέα για πατριώτες.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά έβλεπα και τα βίντεο.
1: Δεν είναι εγώ, πραγματικά έχει. Τι να πω. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Φυσικό φαινόμενο.
0: Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
1: Όχι.
0: Τη φωτιά τη βλέπεις.
1: Ακριβώς.
0: Είναι επικίνδυνο, δεν το συζητάω.
1: Αλλά μπορείς να φύγεις, να σωθείς με κάποιο τρόπο. Τώρα
0: κάπως.
1: Εδώ και καταλαβαίνεις ότι.
0: Αυτό το πράγμα είναι πολύ άτιμο, ρε μάλλον.
1: Ακριβώς. Δηλαδή. Συμφωνώ. Και τα κτίρια δεν έχουν χτιστεί. Δεν έχουν χτιστεί με προδιαγραφές για σεισμούς και να αντέχουν στους σεισμούς. Εντάξει. Η οικονομία είναι συγκεκριμένη στη Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι είναι προβληματική. Υπάρχει πολύ φτώχεια, έτσι, πολύ φτώχεια. Τα σπίτια χτίζονται έτσι με απλά. Άρα κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη οι πολυκατοικίες. Το βλέπεις. Να μου πεις και τώρα και 7,3 ρίχτερ και 7,5. Τι, αλλά στην Ιαπωνία, στο πούμε, που και εκεί έχει πάρα πολύ δυνατούς σεισμούς, επειδή όλα τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα με προδιαγραφές για μεγάλο σεισμό, βλέπεις ότι δεν καταραίουν.
0: Ναι, εκεί υπήρχαν και παλαιά κτίρια, δηλαδή τις δεκαετίες του 70 και του 80, αλλά ακόμα και νεότερα, τα οποία μπορεί να είχαν χτιστεί με προδιαγραφές σύγχρονες, αλλά τελικά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο στην πράξη δεν έγινε. Δραματική κατάσταση λοιπόν στη Βενεζουέλα. Η σκέψη μας είναι με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτό το οποίο βιώνουν και με την πολύ δύσκολη επόμενη ημέρα, μέχρι και να μάθουμε και τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, αλλά και το τι έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον από εδώ και πέρα. Μια χώρα η οποία ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα, οπότε φανταστείτε τι την περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Και άκουγα ότι υπάρχουν βέβαια και υπήκοοι άλλων χωρών. Έτσι. Στην Ιταλία, μεσοβαρή, έχουν κάποιοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Και το ίδιο και οι Κινέζοι. Δηλαδή, επειδή στο Καράκας, εντάξει, είναι μια πρωτεύουσα μιας χώρας και διαμένουν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχει και μια ανησυχία και από διάφορες άλλες χώρες που διαβίουν εκεί πολίτες τους.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν ήταν αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί. Είναι ένα σπάνιο τεκτονικό γεγονός, λένε οι επιστήμονες, γιατί η πρώτη δόνηση λειτουργήσε ως σκανδάλι για τη δεύτερη, η οποία ήταν ισχυρότερη, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση πολλαπλάσιας ενέργειας και την επιδείνωση της σεισμικής καταστροφής. Ο πρώτος σεισμός, λέει η Αμαλία, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στα χαμηλά κτίρια. Ενώ ο δεύτερος, ο οποίος είχε μεγαλύτερο εστιακό βάθος, ήρθε και αποτελείωσε την καταστροφή με τα ψηλά κτίρια. Το ένα πάνω από το άλλο. Δηλαδή, μη σου τύχει να μην το βιώσει άνθρωπος.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο βίωσαν οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα. Αυτή είναι η επικαιρότητα, αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Πραγματικά η τραγωδία εκεί στη Βενεζουέλα. Και από την άλλη, αυτό το οποίο ανέφερε η Αμαλία, η άλλη τραγωδία που βιώσαμε εδώ στην Καλυθέα με τον θάνατο ενός 15χρονου τελικά. Γιατί στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για ένα παιδί 17 ετών, όχι ότι αλλάζει κάτι, ένα παιδί είναι και πάλι, αλλά μιλάμε για το θάνατο ενός 15χρονου, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένας 17χρονος.
1: Και το πιο αντριχιαστικό για μένα είναι ότι όταν η μητέρα του άκουσε στις ειδήσεις ή διάβασε για αυτό το περιστατικό, πίστευε ότι το παιδί της, αυτός ο 15χρονος, είναι αυτός που μαχαίρωσε. Όχι, δεν ήταν το θύμα, αλλά ουσιαστικά ο δράστης, καταλαβαίνετε. Νόμιζε ότι ήταν το παιδί της που μαχαίρωσε το άλλο παιδί, γιατί το παιδί αυτό είχε μπλακεί. Μάλλον σε ανάλογα περιστατικά από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ένα παιδί 15χρονο τώρα τι να έχει εμπλακεί και τι να πει για αυτό το παιδί.
0: Απλά από ό,τι φαίνεται, αυτά τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη συμπλοκή είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν. Γιατί είχαν πάνω τους σιδηρογροθιές, μαχαίρια και οι αρχές καταλήγουν στο σενάριο ότι η συγκεκριμένη συμπλοκή έγινε για τον έλεγχο της περιοχής, δηλαδή για το ποιος κάνει κουμάντο στην πλατεία, να το πούμε έτσι χονδρικά.
1: Ναι.
0: Αλλά όποιο σενάριο και να πάρεις, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Το αποτέλεσμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή ένα 15χρονο παιδί. Αυτό τα λέει όλα. Και ότι ένα άλλο παιδί, ένας 17χρονος...
1: Έχασε τη ζωή του.
0: Όχι,
1: αυτό το 15χρονο, 17χρονος
0: δράστης. Ο 17χρονος είναι πλέον φωνιάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να περάσει το υπόλοιπο, τουλάχιστον μεγάλο μέρος της ζωής του, στη φυλακή.
1: Αυτό το πράγμα, παιδί μου, γίνεται και σε άλλες πλατείες. Δηλαδή, θυμάσαι και άλλα περιστατικά που υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ ενηλίκων για το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας ή μιας περιοχής. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν το είχαμε εμείς αυτό? Ήμασταν πιτσιρίκι αυτό.
0: Μπορεί και να το είχαμε σε ένα βαθμό, όχι σε αυτόν, σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ στη Νέα Σμύρνη.
0: Μπορεί και να το είχαμε, αλλά ρε παιδί μου.
1: Άντε τώρα, εντάξει,
0: ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Να ερχόντουσαν από τον νέο κόσμο και να.
0: Αυτό. Πετάγαμε νεράζι ο ένας τον άλλο.
1: Αυτές
0: τις βλακίες.
1: Εντάξει,
0: τις έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα να είσαι 15, 16, 17 και να κυκλοφορείς με μαχαίρια, σιδηρογροθιές και λωστάρια.
1: Πίστευτο.
0: Εντάξει, κάτι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Μπορεί να ξεκινήσαμε λίγο
1: βαριά
0: σήμερα την ημέρα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα. Ό,τι και να λέμε τώρα για τα υπόλοιπα είναι ψηλά γράμματα. Όταν έχουν χαθεί τόσες χιλιάδες ζωές στη Βενεζουέλα ή όταν χάνεται ένα νέο παιδί, άλλο ένα νέο παιδί εδώ στη χώρα μας από τη βία που έχει ξεσπάσει μεταξύ ανηλίκων, όλα τα υπόλοιπα είναι ψηλά γράμματα.
1: Ναι, Λίλη μου, είναι δολοφονία ενός 15χρονου, ναι. Αλλά ξέρεις, μιλάμε για τα 15χρονα και 17χρονα. Κανένας δεν γεννιέται δολοφόνος. Κανένας. Δεν όταν μιλάμε για παιδιά, πραγματικά και εμένα και νομίζω και ο Ζωήφ πιάνει την καρδιά μας. Τι να πεις τώρα. Τόπ. Θα περάσει την κάποια χρόνια της ζωής του μέσα στη φυλακή. Είναι ένας δολοφόνος ο 17χρονος. Αλλά μπορείς τώρα έτσι να καταδικάσεις παιδιά. Σας λέω ότι και για το 15χρονο. Διάφορα. Δεν θέλω να πω σε αυτό τώρα. Τι παιδιά είναι.
0: Καλημέρα και στον Σταμάτη που μας ακούει στην Ιχείο. Εμείς λέει στην ηλικία αυτών των παιδιών στην Κυψέλη κάναμε λέει απλά πράγματα. Φιλίες, φλερτα, αγάπες, ποδήλατα, μηχανάκια, το αμάξι από τους γονείς κλεμμένο.
1: Κάναμε βλακίες
0: και εμείς. Κάναμε βλακίες λέει. Και κάναμε παρέες, δουλεύαμε, αλλά ήταν υπέροχα. Εντάξει, κάναμε και εμείς τις χαζομάρες μας. Για να μην βγάζουμε τώρα την ουρά μας απ' έξω. Αλλά ναι, δεν είχαμε φτάσει
1: όχι, δεν είχε
0: αυτά τα επίπεδα.
1: Και ο Χρήστος, καλημέρα, μας ακούει από την 112 Πτέρυγα Μάχης. Να πούμε τις καλημέρες μας σε όλα τα παιδιά εκεί, στην Πτέρυγα Μάχης.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το Σταύρου. Κρίμα, λέει, για τη Βενεζουέλα, όπου φτωχός και η μοίρα του.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα.
1: Και για να δείτε ότι όλα έχουν μια οικονομική διάσταση, ακόμα και αυτό ο όλεθρος. Με τον οποίο αντιμέτωπη η Βενεζουέλα, αρχίσαν τα σενάρια ότι θα μπει το Δουνουτού, θα τους δώσει πρόγραμμα διάσωση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εννοώ, και θέλουν. Και ξέρεις αυτό τι σημαίνει. Λέω, δεν προλάβουν οι άνθρωποι ακόμα να θρηνήσουν, δηλαδή να έχουν βρει τους νεκρούς, και αρχίσαμε ότι δεν θα αντέξει η οικονομία που έτσι κι αλλιώς είχε πρόβλημα και θα μπει το Δουνουτού να τους σώσει. Παιδιά, ο παλαιό, κοίτα να δεις που και εδώ.
0: Αμαλία μου, δεν θα τους το φορέσουν τώρα.
1: Τώρα.
0: Δεν θα τους φορέσουν.
1: Εύκολα, τώρα, πολύ εύκολα τώρα και με αυτό που έγινε.
0: Βρήκε την ευκαιρία ο Τραμπ το προηγούμενο διάστημα, έκανε ό,τι έκανε με την εισβολή και την απαγωγή του Μαδούρο. Και τώρα λοιπόν ήρθε και ο σεισμός από πάνω. Οπότε θα κάνουν άνετα το παιχνίδι τους εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Για την επόμενη ημέρα. Δεν θα τους σταματήσει τίποτα. Καλημέρα και σε σένα, Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Το Αρμενάκι από την άλλη, σας παρακαλώ πολύ, λέει η κυρία Αμαλία. Εμείς οι νεοκοσμίτες είμαστε καλά παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Παντού είναι καλά παιδιά.
1: Παντού είναι.
0: Αλλά και παντού ταυτόχρονα υπάρχουν και τα μπουμπούκια. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο, το Σάνσι. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και στον Μιχάλη, στα Χανιά, στην Κρήτη. Άλλος ακροατής, όταν από το πρωί λέει και οι δύο γονείς είναι στην εργασία τους για να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα. Όταν γυρνάς, λέει, σπίτι από τη δεύτερη δουλειά σου και έχεις το άγχος πώς θα τα βγάλεις πέρα, χάνεις τον έλεγχο και την επαφή με το παιδί.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο ο Κοντζίλας, αλλά θα πω ότι ποιο είναι πιο βασικό. Θα μου πεις τώρα αυτή η ζωή που ζούμε, αυτή η ακρίβεια, δεν φτάνουν τα χρήματα, όλοι δουλεύουμε από το πρωί και το βράδυ. Έχετε δίκιο όλοι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις επαφή με το παιδί σου. Εμείς θέμε, έχουμε ευθύνη και εμείς οι γονείς, και εμείς οι 55 άρτες, πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα η κοινωνία. Και τα πρότυπα των παιδιών. Εγώ το ακούω αυτό που λένε.
0: Έχουν πολύ θυμό αυτά τα παιδιά.
1: Έχουν πολύ θυμό και ίσως δεν έχουν και την αγάπη αυτή τη στοργή, το νιάξιμο. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με ένα νιάξιμο της οικογένειας. Μπορεί να ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα, κυρίως για τα κορίτσια, το ένα το άλλο. Αλλά έβλεπες, το ένιωθες το νιάξιμο. Το ένιωθες.
0: Ένιωθες τη ζεστασιά.
1: Ναι, αυτό τώρα μάλλον
0: αυτό,
1: έχει
0: λοιπόν,
1: χαθεί.
0: Και η επικοινωνία.
1: Ναι, αλλά αυτό φταίμε εμείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τα παιδιά είναι απομονωμένα, είναι εθισμένα σε μια επικοινωνία η οποία γίνεται μέσα από ψηφιακά μέσα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και όχι αυτό το ανθρώπινο, αυτό το ζεστό, έτσι. Η αγκαλιά, η συζήτηση.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη μαμά που με κυνηγάγε με την παντόφλα και γελάω ακόμα, ρε παιδί μου. Όταν έκανα σκαλέ, έπαιρνε κυρία Κοστούλα την παντόφλα.
0: Το τσόκαρο.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό ήταν ντρόουν τη εποχή. Το τσόκαρο τη μαμά.
1: Πονούσε πολύ το τσόκαρο. Σε ερχόταν πουθενά, ξέρει.
0: Άστο.
1: Μου είχε έρθει διαφορά στο κεφάλι, μιλάμε. Το τσόκαρο, τσόκαρο.
0: Εννοείται. Αλλά εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα. Βέβαια, εγώ θα συμφωνήσω με την Αμαλία. Εμείς θα έχουμε καταφέρει έτσι, γιατί τα αφήσαμε τα πράγματα να φτάσουν εδώ που έχουν φτάσει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απερίοριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Και εμείς, λέει, υπήρξαμε μικρά παιδιά, κάναμε τρέλες, αλλά υπήρχε ο φόβος από τους γονείς. Σήμερα, λέει, δεν υπάρχει φόβος. Τα παιδιά είναι ανεξέλεγκτα. Οι γονείς που βρίσκονται. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλημέρα και στον Πάνο, ο οποίος αναρωτιέται, δηλαδή, ρε παιδιά, λέει, δεν υπάρχει νέο καλό στον κόσμο. Υπάρχουν και καλά. Υπάρχουν και καλά.
1: Αλλά τώρα σήμερα, δυστυχώς, αυτή είναι η επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, μην λέτε κάποιοι ότι η λύση είναι να επιστρέψουν οι γυναίκες και να μαγειρεύουν στις κουζίνες τους και στο σπίτι. Δεν είναι η λύση αυτή. Δεν θα δεχτώ αυτή τη λύση. Ναι. Δεν θα τη δεχτώ αυτή τη λύση. Όχι, γιατί και εμένα, εγώ που μεγάλωσα κάποια. Γιατί είμαι 54 χρονών, η μητέρα μου δούλευε και έκανε και μία και δύο δουλειές. Αλλά μια χαρά ήταν. Δηλαδή, να ακούω τώρα ότι να γράφεται ότι να γυρίσουμε και στις κουζίνες μας οι γυναίκες. Όχι.
0: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Είπαμε.
0: Λοιπόν, θα πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε και αρκετά πολιτικά να συζητήσουμε, γιατί είχαμε συνεντεύξεις χθες και του Αλέξη Τσίπρα στον Α, αλλά και του Κυριάκου Βελόπουλου χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Πολλά μηνύματα σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας συνεχίζουν και έρχονται. Έχουν έρθει και σήμερα μηνύματα. Είδες πως το έλεγα, Αμαλία, νωρίτερα, ότι μου ήρθανε και χθες.
1: Προσπαθώ να επικοινωνήσω.
0: Μου έχει έρθει και σήμερα, τώρα, την ώρα της εκπομπής.
1: Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουν αγωνία όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, προλαμβάνω για την παχυσαρκία, γιατί τελειώνει το πρόγραμμα την άλλη εβδομάδα 30 και δεν ξέρουν οι άνθρωποι αν μπορούν να συνταγογραφούν πλέον τα φάρμακα που είναι πανάκριβα. Έκανα μια ερώτηση και περιμένω απάντηση. Όταν θα έχω την απάντηση, θα σας ενημερώσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και
0: μένουμε προς το παρόν, ναι.
1: Σε αυτά μας είπε ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους.
0: Τι μας είχε πει, Αμαλία?
1: Ότι θα επεκταθεί το πρόγραμμα. Θα
0: ότι θα συνεχιστεί για όσους ήδη.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα ενταγμένοι. Όχι για καινούριους.
0: Ναι. Αυτή ήταν η τελευταία επίσημη ενημέρωση που είχαμε εδώ στην εκπομπή από τον κύριο Θεμιστοκλείους. Η Αμαλία προσπαθεί να επικοινωνήσει ξανά για να έχουμε και κάτι νεότερο το οποίο θα σας το μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Αμαλία, σε σένα, λέει, έρχνε τσόκαρα η μητέρα σου. Σε μένα έσπαγε κουτάλες στην πλάτη. Ήτανε προηγμένη. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Τώρα που πήγε τις κουτάλες, εγώ γελούσα γιατί μετά από κάποια. Όταν μεγαλώσαμε, δεν μας έπιανε. Ξέρεις, εμείς αρχίζαμε και τρέχαμε. Τρία είμαστε έτσι κι αλλιώς, ζωή να έχουμε. Λοιπόν, οπότε αρχίσαμε και τρέχαμε. Ποιο να πρωτοπιάσει και πω, δεν μπορούσε. Οπότε μετά δεν. Δηλαδή μετά σου λέει δεν γίνεται, άστο. Μετά είναι εμείς που πιάνει το μαλλί, κατάλαβες. Μη σε έβρισκε και είχαμε και μακριά.
0: Μη σε προλάβαινε.
1: Με την αλογορά.
0: Αλλά λέει η Αθήνα, εγώ θυμάμαι αυτό το βλέμμα, λέει, της μητέρας μου που ήξερες ότι αυτό ήταν. Τελείωσες. Δεν σε παίρνει. Υπερόπλο το βλέμμα. Καλημέρα, Αθήνα.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home.
10: Ρεκόρ 16 ετίας σημείωσαν οι ταξινομήσεις των καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το Μάιο του 2026, κλείνοντας τα 16.268 αυτοκίνητα και σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η τελευταία φορά που είχε επιτευχθεί υψηλότερο νούμερο μέσα σε ένα μήνα ήταν το Μάρτιο του 2010 με 19.053 αυτοκίνητα.
11: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
12: Μην κάνεις την πάπια.
13: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για το...
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
0: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και
17: ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
14: Λατό FM στους 103,3.
18: Μία, άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση έως και Φυσίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Βλέπω ότι υπάρχουν πολλές τραυματικές εμπειρίες εκεί από τα χρόνια της εφηβείας, τα τσόκαρα, τα υπτάμενα εκείνα. Όπλα της εποχής.
1: Και μαλλί, μαλλί. Λοιπόν, ο Κώστας ο Σαλίκης λέει: υπήρχε και το δίκτυο κατασκόπων με τις γειτόνες που απλωνόταν σε όλη την περιοχή και κάθε Κυριακή χασιβούλιο σε κάποια εκκλησία ή σε κάποιο τσάι. Ερχόταν η τιμωρία μεταχρονολογημένη. Κώστα μου, ακριβώς έτσι γινόταν. Πραγματικά, τι μου θύμισες.
0: Έχει δίκιο. Ο Παύλος από την άλλη, εμείς μεγαλώσαμε λέει με τη μαμά, ναι με τσόκαρο όταν έπρεπε, όμως και με μια ζεστή αγκαλιά ό,τι και αν συνέβαινε, με ένα ζεστό φαγητό το μεσημέρι και με όλα τα άλλα που γνωρίσαμε εμείς και που δυστυχώς τα σημερινά παιδιά δεν βλέπουν ούτε σε ντοκιμαντέρ. Καλημέρα Παύλο. Η Γεωργία από την άλλη αναρωτιέται, σας ακούω λέει και τρελαίνομαι 15χρονα για το ποιος έχει τον έλεγχο της πλατείας, κυκλοφορούν με μαχαίρια και σιδηρογροθιές παιδιά 15 χρόνων. Που όλη τη νύχτα είναι έξω και οι γονείς τους είναι εντάξει με αυτό γιατί είναι μάγκες στα παιδιά τους. Έλεος, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Είναι αυτό που αναρωτιόμασταν το πρωί. Τα παιδιά μας κυκλοφορούν με μαχαίρια και με σιδηρογροθιές. Και εντάξει, για να μην το γενικεύσω, δεν είναι όλα τα παιδιά.
1: Όχι,
0: αλλά είναι κάποια παιδιά έτσι. 15 χρονών να κυκλοφορούν με μαχαίρια. Καλημέρα και στο Μιχάλη Συνεθέλ. Θα πάμε και στο θέμα με τις βαθμολογίες από τις Πανελλήνιες. Φυσικά το έχουμε εδώ πέρα ετοιμάσει με την Αμαλία. Προς το παρόν να σας κάνω μια έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines. Που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Λοιπόν, και bye bye έχουμε και AI έχουμε. Έχουμε όμως και επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Λοιπόν, και όταν πιείτε από αυτό νερό, από τον ψύκτη αφής, δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούσα ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν το πίνατε από τον πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το πρόγραμμα της Παχυσαρχίας, το προλαμβάνω. Κάναμε την ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη, ο οποίος ανταποκρίθηκε και απάντησε, και τον ευχαριστούμε πολύ, δεν θα παραταθεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τελειώνει 30 Ιουνίου λοιπόν και δεν παρατείνεται, τουλάχιστον αυτό ή αυτή είναι η απάντηση.
0: Ούτε για εκείνους που συμμετείχαν μέχρι τώρα.
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι η απάντηση. Θα το διευκρινίσω περαιτέρω, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε.
0: Οπότε η τελευταία επίσημη ενημέρωση λοιπόν που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Έτσι, ότι ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είχε αντιμετωπίσει άλλα υπερόπλα εκεί στην εφηβεία του. Εμένα λέει με περίμενε το λάστιχο της βρύσης. Όπω Παναγία μου, αυτό πρέπει να πω να είχε πολύ Δημήτρη.
1: Φίγος τον έβρεχε.
0: Ναι, το ελπίζω. Καλημέρα και στον Κώστα. Το τραγικό λέει είναι ότι δεν αναζήτησε κάποιος το παιδί το 15χρονο και αναγνωρίστηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματα γιατί είχε προσαχθεί ξανά. Αυτό είναι γεγονός ότι τις πρώτες ώρες δεν είχε αναζητηθεί και γι' αυτό δεν είχε ταυτοποιηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το παιδί, ο 15χρονος.
1: Τραγικό.
0: Ενώ ο Κώστας λέει ότι όλα αυτά είναι αμερικανικά πρότυπα. Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία μας έρχονται με μια χρονοκαθυστέρηση. Τα βλέπουμε να συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μας έρχονται μετά από 10, 20, 30 χρόνια και τα βιώνουμε και εμείς. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά, όπως έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, θα πάμε στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου, του ηγέτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως είναι πλέον το όνομα του νέου κόμματος.
1: Του κύριου Τσίπρα, όχι του κύριου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι του κύριου ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αντώνης Ρόιτερ μπερδεύτηκε λίγο.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Έχει ένα ερώτημά του.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με τον
3: κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο Ελλάς.
1: Ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κύριο Ελλάς.
0: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ? Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ, του λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας και για τη σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ και για την επόμενη μέρα.
1: Είπε πολλά.
0: Και για τις εκλογές.
1: Άδειασε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους άδειασε, λες?
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αυτό κατάλαβες?
1: Αυτό κατάλαβα. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, Ιωσήφ μου. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, αλλά εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Δηλαδή... Άντε τώρα, επειδή μου δίνεις πάσα.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του. Για το αν θα έχουν θέση σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα.
2: Λύστε μας αυτή την απορία. Τι συμβαίνει τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ? Εξηγήστε μας αν έχετε επικοινωνία ή όχι με τον κύριο Φάμελο. Αν θέλετε αυτούς τους ανθρώπους στο κόμμα σας και αν πράγματι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη τους σε εσάς, αν θα πάμε σε μια συνεργασία κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
3: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
1: Δεν έχουν προκρατημένες θέσεις για κανέναν.
0: Δεν
1: θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Δεν κάνει πάρτι. Αυτή γιατί σκοτώνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: ξέρω.
1: Σκοτώθηκα στην πολιτική γραμματεία. Αφού. Βρε, παιδί μου, εγώ το είχα ξαναπεί. Μοιράβεστε. Μοιράβεστε. Το είχα πει. Προσκλητήριο έχετε. Σας έχουν στείλει. Σας έχει στείλει ο Τσίπρας, όχι σας έχουν στείλει. Προσκλητήριο. Μην ράβεστε. Κάθεστε και σκοτώνεστε. Πραγματικά. Και θέστε μια. Δηλαδή...
0: Μα και επιμένουν, δεν το λέει και ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Ναι, αλλά άκουσα τον κύριο Στοχαρόπουλο.
0: Ο Φάμελος λέει να πάει στο γάμο που δεν τον έχουν καλέσει. Ο κύριος λέει, όχι, θα πάω.
1: Ναι, ο κύριος Στοχαρόπουλος χθες όμως έκανε ένα βήμα πίσω. Και αλλάζει και στάση και λέει, αφού ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία με κόμματα, να πάμε κανονικά και να κατέβουμε και στη ΔΕΘ και παντού. Θα μας τρελάνουνε πραγματικά. Βρε, παιδί μου, ξαναλέω, προσκλητήριο σας έχει στείλει. Γιατί ράβεστε? Γιατί έχετε ραφτεί? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
0: Νομίζω ότι αμέσως μετά έδωσε μια ακόμα πιο ξεκάθαρη απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ερώτημα
3: εμείς
2: είναι ξεκάθαρο.
3: Δεν γεννηθήκαμε.
2: Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για σας τροπές νέων?
3: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
2: Ναι.
3: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Ξεκάθαρο ο Άλεξ Τσίπρας.
0: Δημιουργηθήκαμε για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο.
1: Το κύκλο τους επίσης να πω ότι όλο αυτό το κλίμα και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και η αλλαγή στάση κάποιων στελεχών που μέχρι πρώτη ως έλεγε να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα, πάμε όλοι μαζί να τελειώνουμε. Έγινε μετά την ανακοίνωση των τομεαρχών. Και αυτό διότι κατάλαβαν και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν θέλει να ταυτιστεί με παλαιούς συντρόφους του. Θέλει να κάνει το καινούριο. Καινούριο δεν κάνει. Δεν είναι λογικό να θέλει να το κάνει αυτό.
0: Παιδιά, εάν με ρωτάς εμένα, είναι λογικότατο.
1: Φυσικά είναι λογικότατο και εγώ
0: συμφωνώ. Είναι λογικότατο, ρε παιδί μου. Αν ήθελε να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ
1: μπράβο,
0: πάλι, θα γύριζε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε
1: ίδια.
0: Θέλει να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Ναι. Εδώ θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Και για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά, του είχαν πρίξει τα σηκώτια. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Και αυτός όμως,
0: η μία από εδώ η ομάδα, τάση. Η άλλη ομάδα
1: έχει δίκιο,
0: από εκεί κτλ.
1: Ναι, απλώς και εκείνος κατάλαβε ότι εκεί δεν μπορεί. Αυτό πράγμα δεν μπορούσε να σανικίστηκε. Ή έπρεπε να αλλάξει όλη τη φυσιογνωμία του κόμματος που δεν γινόταν να το κάνει. Γι' αυτό αποχώρησε μετά τη βαριά πολιτική των βεβαίως των εκλογών. Έκανε στην άκρη. Έφυγε, άφησε και την έδρα του και όλα και τα λοιπά και κάνει κάτι καινούριο. Πώς θα κάνεις κάτι καινούριο με στελέχη όμως που θεωρούνται παλιά? Αυτό λέω.
0: Έτσι είναι. Τέλος
1: όχι, δεν θα πάρει κάποιους από τους. Ναι. Υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι πάρα πολύ ικανοί και αξιοπρεπέστατοι και με know-how κτλ.
0: Ναι, παιδί μου, είναι ένας χώρος. Απόλυτα σεβαστός με τις θέσεις του, ιστορικός.
1: Έτσι,
0: δεν λέει κανείς όχι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, αυτός ο χώρος είχε πάντα μία απήχηση. Στον ελληνικό λαό.
1: Περιορισμένη.
0: Η οποία ήταν περιορισμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πέτυχε την εποχή των μνημονίων, ήταν τέκνο της οργής, αλλά εάν δεν ήταν ο Τσίπρας επικεφαλής, δεν θα έβλεπαν εξουσία ούτε σε δευτέρα παρουσία. Για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι και να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Όπως τα λες είναι ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Παναγιώτης Βολάνιος, δελτίο κίνησης για τους δρόμους. Έλα, Ζέλη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Αρχίσουμε με σύγκρουση δύο οχημάτων που είχαμε. Ναι, τα δυσάρεστα στο ρεύμα προς Αθήνα Τσικατεχάκη, στο Βύρονα, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα. Και είναι στο κόκκινο το συγκεκριμένο ρεύμα. Σαν τη κίνηση στο συνηθισμένο ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Μπλοκαρισμένη άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Να πω επίσης πως σε κάθε περιοχή στα δύο ρεύματα της Κηφισίας κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία τροχονόμων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χαλάνδρη μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από τις Ζηφιές μέχρι Φάληρο. Εκεί το μεγάλο μποτιλιάρισμα θα γίνει με την άφιξη του Μοντέρο. Μικρή ταλαιπωρία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από μεταμόρφωση Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχουμε από τον Νίκο Λογκάκο μήνυμα ότι βρίσκεται στο σημείο που έγινε το τροχαίο και γίνεται εκεί στη. Αυτό μου λέει: επιβεβαιώνω τον Βολάνιο. Αλίμονο, ο Βολάνιος είναι πάντα to the point. Και λέει: επιβεβαιώνω, είμαι στο σημείο στην Κατεχάκη, στο τροχαίο. Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα, Μουσταφά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και για να κλείσουμε την ενότητα με το ΣΥΡΙΖΑ, ακούσατε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς δεν δημιουργηθήκαμε για να συνεργαστούμε με δυνάμεις.

0: λάβει μια άλλη απόφαση από αυτή που ελήφθη από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί μαλιά... λέμε στο Σοκράτη Φάμελο
0: κουβάρια,
1: ότι μας έχεις διαλύσει.
0: Από πήρες το ένα ακόμα στο 10 και το πήγες στο 1.
1: Και το πήγες στο 1. Και τι λέει ο Σοκράτης Φάμελος? Ότι θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα ανέβουμε σαν κόμμα στη ΔΕΘ. Έλα Χριστέ και Παναγία. Δηλαδή πώς γίνονται όλα αυτά δεν έχω καταλάβει. Στη συνέχεια λοιπόν θα ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας και για τον στόχο που έχει για τις εκλογές, αλλά και για την φορολογία. Και βέβαια στη δεύτερη ώρα, όπως σας έχουμε πει, έχουμε και Κυριάκο Βελόπουλο από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, που τα έχει σχολιάσει και εκείνος όλα. Προς το παρόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις

0: εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Νωρίτερα λέγαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Χθες έκανε μία αναφορά και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο Ράλι Ακρόπολης, εκεί στην ειδική υπερδιαδρομή, και είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και εκείνο ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, και δέχτηκε μία ερώτηση αμέσως μετά για το ποιον θα επέλεγε για συνοδηγό σε μία διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είσαι τώρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είσαι οδηγός. Και πρέπει να επιλέξεις, πάντα ο οδηγός επιλέγει το συνοδηγό του, που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε ένα αγωνιστικό. Ποιον από τους πολιτικούς σου αντιπάλους θα επιλέγεις δίπλα σου?
2: Μέχρι τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός, και όταν μπαίνει συνοδηγός, να οδηγώ αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα. Ζαλίζεσαι.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Ναι,
2: ζαλίζεσαι αρκετά.
1: Για το συνοδηγό, ειδικά.
2: Εύκολα. Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.
0: Όπου καρφάκι. Έκανε πολλές πιρουέτες, ναι, οπότε, ναι, δεν θα ζαλιζόταν εκεί στις στροφές στο Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, ανάβει ρε παιδί μου το πράγμα.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: παιδί μου, ωραίο είναι. Εντάξει,
0: στην τελική ευθεία
3: για τις εκλογές.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Μάρκος γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν τον πρώην σου, που κάνει βόλτες στη γειτονιά της πρώην κοπέλας του, γύρω από το σπίτι της, αλλά αυτή τον βλέπει πια μόνο ως φίλο. Τζάμπα οι βόλτες. Η πρώην σου τραγουδάει «Περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά». Μαρκό, όλα τα λεφτά το μήνυμά σου. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου, αν για σένα καλοκαίρι σημαίνει μπαρμπεκιού, τότε η πρώτη σου στάση είναι τα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου κρεατικά για να γεμίσεις τη σχάρα με γεύση. Μπιφτέκια κοτόπουλου, σουβλάκια κοτόπουλου με πιπεριά Ελλάδας, παϊδάκια από μπούτι κοτόπουλου Ελλάδας με αρωματικά μπαχαρικά, αλλά και μοσχαρίσια παϊδάκια μαριναρισμένα που μοσχοβολούν πριν καν μπουν στα κάρβουνα. Πρόσθεσε ανάμεικτα μπιφτέκια, χοιρινή σεφταλιά, κεμπάπ κοτόπουλου, σηκώτη και κοτομπέικον, και ετοίμασε το μπαρμπεκιού που θα συζητούν όλοι. Άναψε τη φωτιά και τα υπόλοιπα τα έχουν τα Lidl.
3: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056 τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant, και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μία εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο με ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Red.
0: Καλημέρα και στο φίλο του Μιχάλη στην Εθέλ. Άλλη μια χρονιά, λέει, σφαγή των παιδιών στις Πανελλήνιες, προς όφελος, λέει ο Μιχάλης, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο τώρα, ζητάει ο Μιχάλης. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε, και αναφέρεται φυσικά στις βαθμολογίες που έγιναν χθες γνωστές. Και εκεί όπου καταγράφεται μια πανολεθρία, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ίσως είναι λίγο τραβηγμένος ο τίτλος, αλλά κυρίως σε μαθήματα όπως τα αρχαία.
3: Ναι, ναι, ή τα μαθηματικά.
0: Τα μαθηματικά και η ιστορία.
3: Ήταν για πολύ καλά διαβασμένους. Για πάρα πολύ καλά διαβασμένους τα συγκεκριμένα μαθήματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Ζήβ, αρχαία, ιστορία και μαθηματικά. Εγώ αυτό διάβασα. Πάρα πολλά παιδιά γράψαν κάτω από τη βάση σε αυτά τα μαθήματα. Άρα τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα για να γράψει τόσο μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 40%.
0: Πρόσεξε, Αμαλία, ναι. το διαβάζω ναι, τώρα τα στοιχεία. Το. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς στα αρχαία ελληνικά, ναι. περίπου το 55%. Στην ιστορία το 52% και στα μαθηματικά το 50,5%. Αλλά χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία με 48%.
3: Ναι.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα, αυτά δείχνουν οι βαθμολογίες.
3: Εντάξει. Δεν τελειώνει. Είναι, εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά που τα κατάφεραν και έπιασαν αυτό που ήθελαν. Ξέρεις, εντάξει, ο καθένας βάζει ένα στόχο, όμως μη στεναχωριέστε, και όσοι δεν τα κατάφεραν, δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Εξάλλου, όσο τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, και νομίζω ότι θα το πετύχουν με τον έναν ή μέσω Πανελλήνων ή με κάποιον άλλο τρόπο. Πάντως, συγχαρητήρια και σε κάποια παιδιά που είδα τώρα. και στα sites και αυτά, τα οποία γράψαν παιδιά 19.000 μόρια. 19.800.
0: Και μπράβο
3: τους. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Που πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί αυτά τα παιδιά 3 χρόνια, εντάξει, πρέπει να διάβασαν πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα όμως τα παιδιά, γιατί τίποτα δεν κρίνεται από, μόνο από τις Πανελλήνιες.
0: Αμαλία μου, όλα τα παιδιά το δρόμο τους θα τον βρουν.
3: Το εγώ είμαι σίγουρη. Και εγώ είμαι σίγουρη.
0: Αλλά από την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό το μοντέλο.
3: Το έχουμε πει. Έχει
0: δηλαδή,
3: μαλλιά στη γλώσσα.
0: Είναι αναχρονιστικό πλέον.
3: Και νομίζω ότι έχει και αυτό το της παπαγαλίας που πια δεν έχει να προσφέρει κάτι.
0: Τώρα να ζητάς, ας πούμε, για παράδειγμα στην ιστορία αυτή τη διατύπωση, την ακριβή, δηλαδή
3: έτσι,
0: μην χάσεις και κόμμα.
3: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω.
0: Είναι παράδειγμα.
3: Έτσι. Τα αρχαία είναι ένα μάθημα, το λέω για τα αρχαία γιατί το έχω δώσει, είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα. Εκεί είναι και άλλα, το άγνωστο κείμενο κτλ. Λοιπόν, να πούμε και την καλημέρα μας στον Παράσκο που μας ακούει από το χωράφι. Να σε καλά, Παράσκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: το
0: Μαρία.
3: Σου δεν το διαβάζω.
0: Το βολάνιο δεν τον λέω Μουστάκα, Μουσταφά τον λέω. Μουσταφά από τον παίχτη τον Μουσταφά. Αγαπητέ Κωνσταντή, του έβαλα χθες το συγκεκριμένο τραγούδι. Φύγαμε, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Λατό FM. Στους 103,3.
17: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
18: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
17: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
18: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
17: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
18: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
17: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
18: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
17: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
19: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
18: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Banking τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, τονίζει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Ολυμπιακού ανέφερε ότι συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λίγο μετά τι. Γιατί γελάς, παιδί μου. Επειδή κάνω χορευτικά, παιδιά γελάει. Τώρα έκανα κάτι χορευτικά.
1: Ναι, Νίκο, μου συγγνώμη. Εσύ, εσύ
0: είμαι άνθρωπος που
1: επειδή είσαι μαζί μας εδώ, καταλαβαίνεις ότι δεν γελάω γιατί με χαζή. Εντάξει. Μπορεί να είμαι, αλλά τόσο τώρα που γελάω.
0: Μα έχω το ρυθμό μέσα μου, δεν μπορώ να τον αποβάλω.
1: Αυτό.
0: Είμαι του ρυθμού. Να κάνω, κάνει ρυθμική.
1: Με αυτή τη κοιλιά.
0: Δεν φτάνει που σας κάνω και χαμογελάτε. Τώρα τέλος πάντων.
1: Δεν γελάμε απλώς.
0: Χάνετε, παιδιά, χάνετε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Ευτυχώς που δεν μας έχουν βάλει καμιά κάμερα εδώ πέρα, γιατί θα γελούσε ο κάθε επικραμμένος.
1: Ακριβώς.
0: 9 και σχεδόν 8 στον Real FM 97,8 για να μην με διορθώσει.
1: Ο Μάρκος λοιπόν σπίτι και είμαι μπλοκαρισμένος στην Κατεχάκη πάνω από μία ώρα. Αλλά δεν παραπονιέμαι, γιατί στο σπίτι μου βρίσκεται η πεθερά μου. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Μουστάφα που στα πάει, θέλω να πει. Πού ελέγχει κίνηση να πάω, Μάρκος, ο διεκπαιρεωτικός. Αυτό είναι ο Μάρκος.
0: Ναι,
1: ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος.
0: Ναι.
1: Μάρκο μου, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί στην Κατεχάκη. Μην το κουνήσει ρούπι, το λέω.
0: Θα μας τα πει ο Μουσταφά περίπου εκεί 9 και 20 στην νεότερη ενημέρωση που θα μας κάνει για την κίνηση στους δρόμους.
1: Δεν αντέχω αυτό.
0: Πάμε λοιπόν
1: δεν
0: για,
1: μπορώ.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δεν απολογούν, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Αν δεν είναι κερατάς όμως, μπορεί να το συζητήσουμε, έτσι. Σε κερατά δεν απολογείται. Αλλά αν δεν είναι κερατάς, υπάρχει ένα ενδεχόμενο.
1: Δεν θα με τελειώσει σήμερα και δεν είναι και Παρασκευή. Έχουμε μαζευτεί πολλά. Να τελειώσει μέρα.
0: Βάζω κερατά, ρε παιδί μου.
1: Βάλω το ηχητικό με τον κερατά, όλα τα λεφτά που είχες βάλει χθες.
0: Πιο απ' όλα.
1: Δεν ξέρω πού βάλω, ποιο θες, όλα μου αρέσουν αυτά που βάζεις εσύ. Βάλε.
0: Κερατούκλικο, αρέσουν όλα, έτσι.
3: Λάδο βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
0: Κερατά, χαμηλόβαθ με Βέλγια, αστυνομικέ. Εσύ που ακούς αυτή την ώρα.
1: Που θα απολογηθώ εγώ στον κερατά.
0: Πληρώσεις για όλα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, να πούμε ότι θα προσφύγει στον Άριο Πάγο κατά του συγκεκριμένου εντάλματος.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρεί ότι υπάρχει και αοριστία και ακυρότητα. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του. Όπως ο ίδιος έχει πει, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
1: Έχει μία ερώτηση να σου κάνει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο.
0: Ναι.
1: Με το γυμναστήριο που είχαμε πει πότε θα έρθεις, λέει.
0: Εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Α, της νέας σεζόν.
0: Θα κάνουμε τρέιλερ. Ένα τρέιλερ θα κάνουμε στο γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Και ένα τρέιλερ θα κάνουμε στο
1: ωραία.
0: Πρώτο νεκροταφείο.
1: Πάρα
0: αυτά
1: πολύ
0: θα
1: ωραία.
0: Είναι τα τρέιλερ για τη νέα σεζόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, λοιπόν, βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τις πυρουέτες του στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης, εδώ απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή, όπως είναι απόλυτα λογικό, με την τεράστια καταστροφή που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα. Με τους δύο σεισμούς, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 200 νεκρούς μέχρι τώρα επίσημα, χιλιάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους. Και αυτό δημιουργεί τον φόβο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλος. Όπως ακούσατε και από τον κύριο Λέκα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αυτές οι δύο σεισμικές δονήσεις απελευθέρωσαν ενέργεια η οποία είναι περίπου ίση με 180 ατομικές βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα. Για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη εκεί. Φυσικά αναφερθήκαμε στην τραγωδία με τον νεκρό 15χρονο στην Καλλιθέα.
1: Και τι να πεις τώρα, το παιδί αυτό είχε συλληφθεί ξανά δύο φορές με μαχαίρια, λωστούς, δεν ξέρω και τι άλλο. Λέει ότι όλα έγινε αυτός ο καυγάς για τον έλεγχο της πλατείας. Πιάστηκαν στα χέρια και έγινε αυτό το κακό. Ο 17χρονος βεβαίως θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και στη φυλακή. Ο 15χρονος δυστυχώς είναι αυτό το θύμα της συμπλοκής. Και η μητέρα του, η οποία εμένα με σόκαρο όταν είπε ότι όταν άκουσε το περιστατικό, νόμιζε ότι ο γιος μου ήταν ο δράστης.
0: Άσο τώρα, πού να το πιάσει και πού να το αφήσει.
1: Λοιπόν.
0: Είπαμε και για τις βαθμολογίες στις Πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε και ένα μέρος από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου ξεκαθάρισε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν δημιουργήθηκε για να συνεργαστεί με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αναφερόμενο στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη κτλ. Αυτό. Και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Βεβαίως, χθες είπαν ότι θα ανέβουν κανονικά στη ΔΕΗ, δηλαδή ο κύριος Φάμελος.
0: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στην Κύπρο τώρα. Θα πάμε λίγο στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Σοφοκλέους που κάνει αυτή την εξαιρετική εκπομπή στον Αντένα Κύπρου.
1: Ξαδικός.
0: Το Κάζαντε Μικέλ και βγάζει συνέχεια ειδήσεις, παιδιά, από εκεί. Ακούστε τώρα τι έγινε λοιπόν στην Κύπρο με μια ιερά μονή. Είχε παραγγείλει λοιπόν μια ιερά μονή κάποια πράγματα από το ίντερνετ και έγινε έλεγχος. Να δούνε λοιπόν τι είναι αυτά που έχουν παραγγείλει εκεί από την ιερά μονή. Πάμε να ακούσουμε μαζί λοιπόν ποια ήταν τα αποτελέσματα του ελέγχου.
4: Με μια περίεργη κατάσχεση που το τμήμα Τελωνίου θα ξεκινήσουν. Τι ανακαλύψαν πάλι?
5: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε για τα 1440 κλειφιτζούρια κάναβης που βρήκε το Τελωνίο. Βρήκε και άλλα. Βρήκε και παιχνίδια, βρήκε και αρώματα, βρήκε και γυαλιά ηλίου. Αυτά βεβαίως είχαν να πάνε να παραδοθούν στην Ιερά Μονή Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Θέλανε αρώματα εκεί και γυαλιά ηλίου. Και φαντάζομαι αυτό ήταν που σας κίνησε την περιέργεια. Τι να θέλουν στην Ιερά Μονή. Την συγκεκριμένη γυαλιά ηλίου και αρώματα, ναι.
6: Ακριβώς.
4: Μα πού εμπονολάντου τη μονή να πάμε να προσκυνήσουμε και μας. Πρέπει να κάνουν φοβερόν τρισάγιο με τσι προϊόντα για παράδοση. Αρώματα, γυαλιά ηλίου, γλυφιντζούρια κανάβεως. Αντί για πρόσφορα και κόλληβα, είχαμε γλυφιντζούρκα όλα. Δηλαδή μιλούμε, έκαναν τη μονή να αντα γλύφαν και τραβούσαν. Αντα λαφούμε το γλυφιντζούρια ρε χαμε λέτε. Γλυφιντζουρούιγε βιέννα σε άλλη διάσταση.
0: 1440 γλυφιτζούρια κάναβης.
1: Τι να θέλανε.
0: Και γυαλιά ηλίου και αρώματα.
1: Εντάξει, άντε γυαλιά ηλίου, αρώματα και παιχνίδια, δεν ξέρω. Τα γλυφιτζούρια κάναβης.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι.
0: Πηγαίνανε πάντω στην Ιερά Μονή. Δεν ξέρω, ο Μιχάλης Σοφοκλείος έλεγε εκεί πέρα τώρα ότι.
1: Σόδομα και Γόμορα στο μοναστήρι.
0: Τα γλυφιτζούρια κάναβης τώρα εκεί πέρα στην Ιερά Μονή. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν και αυτά λοιπόν. Κάτσε να πούμε μια κουβέντα και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε χθες κρίσιμες αναμετρήσεις. Η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, πέρασαν και οι δύο στην επόμενη φάση. Όπως και η Ολλανδία, η οποία επικράτησε της Τινησίας με 3-1. Και έχουμε ματσάρα, τουλάχιστον μία από τις ματσάρες που θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Αυτό θα είναι,
1: είναι
0: σούπερ παιχνίδι.
1: Σήμερα.
0: Όχι. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα λίγο των αγώνων που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί και περιμένουμε τώρα την επόμενη φάση των 32. Η σημερινός Γερμανία 2-1 επικράτησε ο σημερινός των Γερμανών και πήρασε και εκείνος. Ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο 2-0. Αυστραλία Παραγουάη 0-0. Και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Νίκη Γοήτρου για τους Τούρκους, οι οποίοι όμως επιστρέφουν στο σπίτι τους, αποκλείστηκαν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν. Και βέβαια στο Μουντιάλ τώρα ξεκινάνε τα καλά με τους νοκάουτ αγώνες, εδώ που όποιος χάνει, χάνεται. Άντε να δούμε και κάνα παιχνίδι έτσι με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Εσύ έχεις κάποια πρόβλεψη, έχετε για ποια ώστε το πάρει?
0: Πραγματικά δεν έχω. Η μοναδική ομάδα που νομίζω ότι ξεχωρίζει πάλι και σε αυτό το Μουντιάλ είναι λίγο παραπάνω από τους άλλους η Αργεντινή. Αυτή την εντύπωση έχω. Είναι λίγο καλύτερη έτσι και λίγο πιο σταθερή, αλλά να σου πω ομάδα που να πεις ότι δεν παίζεται και τα λοιπά, δεν έχω δει μέχρι τώρα τουλάχιστον. Καλημέρα και στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Ναι, γλυφιτζούρια κάναβης. Όπως το άκουσες, αγαπητέ Θάνο, αυτό συνέβη στην Κύπρο. Και ο Φίλιππος από τη Βιέννη, επιτέλους μια χαρούμενη είδηση από το μοναστήρι στην Κύπρο. Μπράβο και σανότερα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη και το πρόγραμμα για τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, τι γίνεται εκεί?
0: Υπήρξε απόφαση λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ένα σχέδιο εξολόθρευσης με επιδότηση 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό. Αυτή θα είναι η επιδότηση λοιπόν που θα δοθεί στους Έλληνες αλλοείς, ώστε να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Και το ποσό της επιδότησης θα είναι 5 ευρώ και 33 λεπτά. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως την Κρήτη, την Νότια Ελλάδα δηλαδή, και τα Δωδεκάνησα, εκεί όπου εμφανίζεται αυξημένος ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου, και θα ξεκινήσει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ βέβαια να κάνουμε ένα σχόλιο.
1: Να κάνουμε, τι θες να κάνει.
0: Να μην υπάρχει αυτός ο παροξυσμός ξαφνικά. Α, οι λαγοκέφαλοι. Ναι, δημιουργούν προβλήματα στην αλεία.
1: Ναι.
0: Καταστρέφουν δίχτυα, τρώνε ψάρια.
1: Τρώνε τα πάντα, καλαμαράκια, αυτά.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά από την άλλη, να μην πάμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή πανικός και α, η λαγοκέφαλη είναι το εθνικό μας ζήτημα, και το δεύτερο, μην δούμε και τίποτα περίεργα. Δηλαδή, τους λαγοκέφαλους θα πρέπει να τους μαζέψουν εκεί που είπαμε. Κρήτη, Δωδεκάνησα, άντε Νότια Πελοπόννησο. Μην δούμε ξαφνικά, ξέρω εγώ, στα Γρεβενά ο άλλος να δηλώνει ότι έχει πιάσει 10 κιλά λαγοκέφαλους. Αυτό λέω, μην έχουμε τίποτα φαινόμενα σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσέχουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα και στα προσωπικά μας social media για το πρόγραμμα Προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι δεν θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αναζητούνται πόροι για να συνεχίσουν αυτοί που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, να συνεχίσουν για να το ολοκληρώσουν. Δεν έχω όμως κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Αναζητούνται πόροι, θα ξαναπώ, για όσοι έχετε ενταχθεί, να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό το πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είδες τι μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει, πόσα μηνύματα έρχονται.
1: Είναι απίστευτο αυτό.
0: Πρόγραμμα.
1: Δεν το περίμενα πραγματικά. Και εδώ δεν μιλάμε για φάρμακα έτσι, ενέσιμα ή όχι, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι, που αφορούν μόνο το ότι θες να χάσεις κιλά. Εδώ είναι για θέμα υγείας. Πάνε άνθρωποι οι οποίοι τους ειδικοί τους συμβουλεύουν, τους κάνουν εξετάσεις, έχουν ένα συγκεκριμένο δείκτη μάζας σώματος, έχουν δει θεαματικά αποτελέσματα. Εγώ ξέρω, έχω και φιλικό μου πρόσωπο, που πραγματικά ο άνθρωπος έχει αλλάξει τη ζωή του με αυτό το πρόγραμμα. Και οι άνθρωποι σου λέει τώρα, αν δεν συνταγογραφούνται, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε γιατί είναι πανάκριβα.
0: Πρέπει να το δουν αυτό στην κυβέρνηση.
1: Καταλαβαίνω ότι αναζητούνται πόροι, αυτό λένε και από το Υπουργείο Υγείας. Μακάρι να βρεθούν οι πόροι.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Δηλαδή,
1: ενδιαφέρον.
0: Εάν δείτε τα μηνύματα που έχουν έρθει και στο mail του σταθμού, αλλά και στα social media τα δικά μας, τα προσωπικά δηλαδή, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι θέμα υγείας πάνω απ' όλα. Οπότε θα πρέπει να το κοιτάξει ξανά το Υπουργείο Υγείας, να εξασφαλίσει τα κονδύλια, ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει και δεν θέλουν να βρεθούν ξαφνικά εκτός. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εγώ έχω κάνει κράτηση, λέει, στο όνομα, αλλά εγώ και πέ, κανονίστε. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, έτσι. Κοίταξε να δεις, και η Μαρίκα, την ίδια σκέψη είχατε, βρε Μαρίκα. Καλημέρα, λέει, λαγό πε και πε. Εκείνη είχε κάνει απλά μία παραλλαγή στο όνομα. Καλημέρα, Μαρίκα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ο Χρήστος λέει για τους κουφιοκέφαλους κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει ακόμα. Πρέπει εδώ, σε αυτή τη χώρα, να υπάρχει και ένα τέτοιο πρόγραμμα για τους κουφιοκέφαλους.
0: Γιώργο, αυτό είπαμε και εμείς. Μην τυχόν και πιάσουν κανένα λαγοκέφαλο στο Καρπενήσι ή στα Γρεβενά. Έτσι, μην δούμε και τίποτα τέτοια. Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις και εσύ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν όμως.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Να το παλικάρι, λοιπόν, ήρθε. Έλα, παλικάρι μου, πες μας τι νεότερα έχουμε.
6: Καλημέρα και πάλι. Μεγάλα νέα, με 2 συγκρούσεις ξεκινάμε. Η πρώτη σημειώθηκε ανάμεσα σε 2 γιο ταχύ στο δεύτερο τούνελ στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού στο Φάληρο. Πώς βγαίνεις για τα δύο γήπεδα, στο καθοδικό ρεύμα της Συγκρού έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Καλυθέας. Δεν πάμε πολύ μακριά. Η δεύτερη σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ 2 οχημάτων στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος. Εκεί έχουν διαμορφωθεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνίνει η ροή στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Και να ενημερώσουμε ότι υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ωστόσο, έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα.
1: Πάλι καλά.
6: Είχαμε νωρίτερα τη σύγκρουση. Αλλά είχαμε και 2 συγκρούσεις, τις είπαμε, εκεί στο Φάληρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Και εσείς.
1: Να δώσω και μια χρηστική είδηση, γιατί μόλις βγήκε νέα παράταση για τα προγράμματα Εξοικονομώ έως 17 Ιουλίου, έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Άρα, όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ παρατείνονται ως τις 17 Ιουλίου.
0: Συνέντευξη χθες το βράδυ και για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Φιλοξενήθηκε στον Αντένα, στο ενώπιο από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, κυρίως για τα εθνικά θέματα. Έκανε αναφορές και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για το μεταναστευτικό, για το οποίο έκανε μία πρόταση. της ελληνικής λύσης σχετικά με την ρίζα του προβλήματος. Τι λέει λοιπόν ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να βυθίζει τα πλοία που έχουν οι δουλέμποροι στις βάσεις τους, δηλαδή για παράδειγμα στην Λιβύη.
7: Μια χώρα που σέβεται τα σύνορά της, όπως η Αμερική και άλλες χώρες, όταν ξέρω από πού έρχονται οι καραβιές, πηγαίνω στη βάση τους, επικαλούμενοι το άρθρο 51 του ΟΗΕ, ότι από εκεί μπορεί να έρχονται και τρομοκράτες, και βυθίζω τα πλοία των δουλεμπόρων, όχι των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή πηγαίνεις και κάνεις αυτό που κάνουν σοβαρές χώρες. Στο λιμάνι, πριν φύγει από εκεί, βουλιάζεις όλα τα πλοία. Μια φορά.
8: Να πάμε στη Λιβύη, λέτε, με πολεμικά πλοία και να
7: χτυπήσουμε. Δεν χρειάζεται να στείλεις πολεμικά πλοία.
8: Με αεροπλάνα.
7: Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Να πάνε να βυθίσουν τα σκάφη των λαθρεμπόρων.
7: Και με στη Βουλή το παρέθεσα. Έδωσα ημερομηνίες των επιχειρησιακών αναγκών της Ισπανίας και της Ιταλίας που το κάνανε και στο Μαρόκο, το κάνανε και στη Λιβύη οι Ιταλοί. Το κάνουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν τι κάνεις, χτυπάς τους δουλέμπορους, τα καράβια τους. Να μην ξανάρθει κανένας. Δεν χτυπάς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω.
8: Ακούγεται απλό, δεν είναι και τόσο.
7: Αυτό είναι σοβαρό κράτος όμως.
0: Πρέπει, λέει, να πάμε να χτυπήσουμε τα καράβια τους εκεί, στη Λιβύη. Βέβαια, στην πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει το Μάρον Ιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, είχε πει και τους ανθρώπους μέσα.
1: Ναι, τώρα το αλλάζει όμως.
0: Δεν με νοιάζει να μην έρχονται. Τώρα, χθες είπε να χτυπάμε στις βάσεις τα δουλεμπορικά. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουν, ώστε να το σταματήσουν. Ρωτήθηκε για πάρα πολλά θέματα από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας, για παράδειγμα, με την Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
8: Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία Βελόπουλου Μητσοτάκη.
7: Το έχω πει και άλλη φορά
8: μετά
7: ότι επειδή
8: εκλογές.
7: Εγώ από τα 27 μου ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις, αν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Δυστυχώς στη Νέα Δημοκρατία η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών και υπουργών τους, δυστυχώς και ο πρωθυπουργός, είναι καρεκλοθύρες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά με όλους αυτούς δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί. Ναι, δεν τους εμπιστεύομαι. Και ταυτόχρονα ρωτήθηκε και για το ιδεολογικό πρόσημο του κόμματος, της ελληνικής λύσης. Δηλαδή, πού κατατάσσεται αυτό το κόμμα? Δηλαδή, είναι δεξιό, είναι κεντροδεξιό, είναι πιο πέρα από τη δεξιά? Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε και γι' αυτό ο Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Το κόμμα σας είναι ένα κόμμα το οποίο τοποθετείται πολιτικά πού? Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας? Είστε ένα σκληρό δεξιό κόμμα, ένα ακροδεξιό κόμμα, όπως λέγεται και γράφεται?
7: Δεν ζω στον 20ο αιώνα. Ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Γιατί αν θεωρείτε αριστερούς ποιους στην Ελλάδα, να καταλάβω κι εγώ. Το μόνο αριστερό κόμμα που συγκροτεί ένα δογματικό, αν θέλετε, μια δογματική πλατφόρμα, είναι το ΚΚΕ. Και αυτό και με στη Βουλή το λέω συνεχώς.
8: Ο Τσίπρας τι είναι, δεξιός?
7: Εμένα δεν θα με δείτε πάνω σε κότερα πάντως.
8: Ο Βαρουφάκης τι είναι, δεξιός?
7: Κοιτάξτε τώρα, αν δούμε τα τραπεζικά τους και αν δούμε τη συμπεριφορά τους, δεν είναι αριστερή συμπεριφορά, ούτε χριστιανική. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, τον Βελόπουλο σε κότερο εφοπλιστή δεν θα το δείτε ποτέ. Δεν μπορώ να δηλώνω αριστερός και χριστιανός, ή χριστιανός μόνο ή αριστερός μόνο, και να πηγαίνω σε κότερα τζάμπα και να κάνω βόλτες. Δεν γίνονται αυτά. Και δεν θα το. Κοιτάξτε, να το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
0: Αν είσαι αριστερός με εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση. Αριστερός.
1: Έχω μπερδεύτηκα λίγο. Κάτι χάνω.
0: Ναι. Αναρωτήθηκε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, του λέει, μην βγήκε τώρα ανοιχτιάτικα, του λέει, και αριστερό.
1: Ναι, με το δίκιο του Χατζηνικολάου, εντάξει.
0: Απλά διευκρίνησε μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος, ότι λέει, εγώ προέρχομαι από το Πασόκ.
1: Α.
0: Και του λέει ο Νίκος Χατζηνικολάου, ναι, αλλά μετά πήγατε στο λαό με τον κύριο Καρατζαφέρη, δηλαδή, που ήταν πιο δεξιά από τη δεξιά. Ναι, λέει, αλλά ο Καρατζαφέρης έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Είχε μαζέψει, λέει, από όλες τις αποχρώσεις. Εμένα, λέει, ήξερε ότι είμαι Πασόκ και με πήρε.
1: Α.
0: Κατάλαβες. Οπότε λέει, ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνταγή.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το αν είσαι αριστερός με πατριωτισμό ή είσαι ελληνική λύση, δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα το μάθα.
0: Τώρα το μάθα. Τώρα μπορούμε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
9: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Η Βραζιλία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων στην ιστορία του θεσμού. Έχει πάρει συνολικά 5 φορές το τρόπαιο. Η πρώτη φορά ήταν το 1958 και ακολούθησαν το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Ιταλία με τη Γερμανία που έχουν από 4 τίτλους.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
16: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
17: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
16: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
17: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
16: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival...
20: Λατό FM, στους 103,3.
21: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
22: Το σπίτι μας.
21: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
22: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
21: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
22: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
23: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
24: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-0-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-0-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
25: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
25: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
25: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
25: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
27: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Στέφανε. Αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα στο θέμα. Είναι κι άλλο ένα μήνυμα, Αμαλία, για το πρόβλημα με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Για το πρόγραμμα Προλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Ρωτάει και πάλι ο Στέφανος. Λοιπόν, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση που είχε νωρίτερα η Αμαλία, δεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ούτε για όσους συμμετέχουν μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα αυτό το οποίο μαθαίνουμε από το Υπουργείο είναι ότι αναζητούνται πόροι.
1: Ακριβώς.
0: Για να συνεχιστεί. Αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα η ενημέρωση που έχουμε
1: αλλά
0: είναι ότι
1: βρεθούν,
0: δεν συνεχίζεται.
1: Εγώ έχω μια ελπίδα, το κρατάω. Γιατί εντάξει, είναι, ξαναλέω, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει πραγματικά το ενδιαφέρον, είναι τόσο έντονο που δεν το περίμενα. Να έρχονται μηνύματα για αυτό το πρόγραμμα.
0: Πάρα πολλά τα
1: το προλαμβάνω κατά τη παχυσαρκία.
0: Γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε κι εμείς και το ξαναλέμε και στο Υπουργείο να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τα κονδύλια ώστε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα που αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες.
1: Γενικά τα προγράμματα προλαμβάνω έχουν κάνει πραγματικά είναι σημαντικά προγράμματα, σπουδαία και έχουν σώσει ζωές. Πραγματικά και, για το, και με την μαστογραφία και με το εμβόλιο είναι αυτό, ότι για το παχύεντερο την εξέταση, τι ακριβώς είναι. Εμένα, ένας γνωστός μου μέσω του εμβολίου που πήρε, προλαμβάνω το πρόγραμμα. Ο άνθρωπος είχε πρόβλημα και δεν το ήξερε.
0: Είναι
1: και...
0: πάρα πολλά τα προγράμματα.
1: Άρα,
0: και
1: λοιπόν,
0: οι καρδιακές
1: επαθήσεις. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο και φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα λειτουργούν.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίσεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία, το δίχως ηλικία από τα public. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν αποσπάσματα από την χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ενδεχομένως να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα ακόμα στη συνέχεια, γιατί έχει κάνει και αναφορά πέρα από την κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και έχει εξαπολύσει μια επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στον Αντώνη Σαμαρά. Επειδή ετοιμάζεται και εκείνος να
1: κάνει κόμμα,
0: να ο κάνει κόμμα τα έχει χώσει λοιπόν και σε Τσίπρα και σε Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες όμως σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούσαμε αυτά που είπε σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα. Υπάρχουν όμως αναφορές και για τους στόχους του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τι τονίζει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας? Ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέει: ανοίγω ένα νέο κύκλο. Εγώ λέει: την προηγούμενη φορά έφυγα, αλλά έφυγα με ψηλά το κεφάλι, γιατί μπορώ να κυκλοφορώ στον δρόμο. Και οι άνθρωποι μου λένε ότι τουλάχιστον ήμουν έντιμος παρά τα λάθη τα οποία είχα κάνει. Και ότι στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και όχι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι που τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινα ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, την διεκδικεί την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ήρθα λέει να είμαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και λογικό είναι. βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι δεν, ακόμα δεν έχουμε δει και το πρόγραμμα ολοκληρωμένο του. Νομίζω όλα αυτά θα τα πει και στη ΔΕΘΟ ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Έτσι, και το οικονομικό πρόγραμμα και πώς ο ίδιος θα διαμορφώσει και τη φορολογική πολιτική. Σου λέει εδώ, φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό. Και αυτό υπήρχε το κενό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπήρχε. Και αυτό το, γι' αυτό βρήκε χώρο και μπήκε ο Τσίπρας. Και σου λέει, έχω έρθει για να κυβερνήσω.
0: Ναι,
1: όχι για να
0: μετέχω. Θέλω να κάνω καταγραφή ποσοστών. Μα, και θέλω, λέει, να είμαστε μια κυβερνόσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Ναι. Βέβαια θέλω να πω ότι τελείως διαφορετική είναι η ακτινογραφία αυτή του κόμματος της Ελλάδας από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέω τελείως διαφορετική? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη από το μεσαίο χώρο. Βλέπουμε, το είδαμε, σας ζητούμε άρχης. Νέα πρόσωπα, τελείως νέα πρόσωπα, που δεν είναι και γνωστά. Εγώ, δηλαδή, κάτσα και είδα κάποιους που έχουν εξαιρετικά βιογραφικά. Αυτό δεν γράφει πάντα αρνητικά στον κόσμο. Δεν ξέρω, μπορεί να γράφει και θετικά, τότε δεν είναι παλαιά τα πρόσωπα.
0: Απλά έγινε ένα μπέρδεμα, Μαλία μου, σχετικά με αυτές τις δηλώσεις στελεχών για την φορολογία.
1: Ήταν άστοχες οι δηλώσεις.
0: Και θυμάσαι που τις είχαμε ακούσει, γιατί ο ένας έλεγε θα μαζέψουμε από 900, ναι, μάλλον από 1500 αφημί 650 εκατομμύρια, ο άλλος έλεγε θα μαζέψουμε από 1500 αφημί 4 δισεκατομμύρια.
1: Επίσης, πρέπει ό,τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώ και η κυβέρνηση βέβαια, να είναι κοστολογημένο. Γιατί ωραία είναι τα δεις να τα ακούς να περνάνε, πολύ ωραία είναι, αλλά ποιος θα τα πληρώσει είναι το θέμα και από πού θα τα βρεις.
0: Ερωτήθηκε λοιπόν χθες, του λέει ας πούμε ο Αντώνης Ρόιτερ, θα φορολογήσετε τα κότερα που πηγαίνουν γρήγορα.
1: Ναι, γιατί είχαμε ακούσει και αυτό.
0: Λέει, όχι, λέει να πάρετε αυτό που θα είναι, που θα πηγαίνει αργά. Λέει, για να μην το φορολογήσουμε. Αλλά εκεί λοιπόν κλήθηκε να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον τρόπο που θα γίνει αυτή η περίφημη αναδιανομή.
2: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
3: Λεπτομέρειες,
2: όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Σου λέει θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο, το πολύ μεγάλο πλούτο, το 1%. Σου λέει δεν θα είναι το 99%, θα το ακούσουμε όλα. Νομίζω ότι θέλει όμως αυτό. Θέλουμε να ακούσουμε τι ακριβώς είναι το σχέδιο.
0: Εγώ το ακούω, ρε παιδί μου, αυτό. Αλλά επειδή θυμάμαι ότι το άκουσα ξανά την προηγούμενη φορά. Ναι. Και στο τέλος δεν φορολογήθηκαν αυτοί. Φορολογήθηκαν τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα.
1: Θα το ακούσουμε όλες τις επιφύλαξεις. Και καλά κάνεις. Και εγώ την κρατάω την επιφύλαξη.
0: Γιατί την προηγούμενη φορά άκουγα για τον πλούτο, άκουγα για τις πισίνες.
1: Και την πληρώσαμε εμείς. Με τα μπλοκάκια.
0: Και φορολογήθηκαν άλλοι τελικά. Εκεί είναι που κρατάω εγώ μια
1: μικρή
0: επιφύλαξη.
1: Εμείς την πληρώσαμε με τα μπλοκάκια. Θυμάσαι τότε τι έγινε.
0: Ακριβώς. Λέει λοιπόν τώρα ο Αλέξης Τσίπρας για αυτή την πατριωτική εισφορά, η οποία δεν θα είναι εθελοντική όπως τόνισε. Μίλησε για αλληλογισμένη αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων.
1: Όχι από 5 σε 15 που λέγανε κάποιοι. Στελέχη, γιατί αυτό εμείς ακούγαμε.
0: Στις μεγάλες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα είπε ότι θα βρούμε τα λεφτά στην ετοιμότητά μας, με την πάταξη δηλαδή της διαφθοράς, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δωρεάν μετακινήσεις, για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή να δώσουμε αυξήσεις στους μισθούς σε γιατρούς, καθηγητές και άλλες κατηγορίες. Και έκανε μία αναφορά σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και την ανάγκη που υπάρχει για αύξηση ή όχι της φορολογίας.
2: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα επλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
1: Άντε το δούμε.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
1: Ναι.
0: Από το 2019 και μετά, και οπότε δεν υπάρχει ανάγκη.
1: Υπεραποδίδει. Άρα για ουσιαστικά. Τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος της Ελλάδας, ότι νομίζω ότι δίνει εύσημα στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική της χώρας και τη δημοσιονομική. Αυτό λέει. Αφού εφόσον υπεραποδίδει, κάτι πάει καλά, κάτι γίνεται σωστά. Λέω εγώ. Ή δεν γίνεται. Αλλά για να λέει ότι υπεραποδίδει και να υπεραποδώσει κάτι, πρέπει να κάνει μια σωστή οικονομική πολιτική. Αυτό.
0: Και για να κλείσουμε την ενότητα με τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, πάμε και πάλι στον Κυριάκο Βελόπουλο, γιατί χθες, όπως σου έλεγα νωρίτερα, έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά και έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
4: Έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν καράκα.
2: το πηγαίνετε στο Μάστορα και στο Στοβάφι, στο Σπατουλάρι και στο κάνει τσίλικο απ' έξω. Παραμένει σαν καράκα. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί. Απέτυχαν. Είχαν το τιμόνι της χώρας στα χέρια τους. Και το πήγαν στα βράχια και οι δύο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν έχω να πω τίποτα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όταν αποτυχάνεις και κλείσει έναν κύκλο ως πρωθυπουργός, το ύψιστο αξίωμα είναι πρωθυπουργός και μετά είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πας σπίτι σου, αδερφέ. Αλλά το να είσαι άνεργος σήμερα και να ζητάς να σώσεις εμένα που εγώ δουλεύω από τα 22 μου και έχω εταιρείες από τα 27 μου. Αυτό είναι πρόκληση, είναι πρόστιχο με την αρχαιολινική έκφραση. Ξέρετε, δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά ως Μακεδόνας, από τη στιγμή που πρόδωσε τη Μακεδονία, μου είναι απεχθής.
4: Πρόδωσε τη Μακεδονία, ναι, βαριά κουβέντα.
2: Την πρόδωσε, κύριε Χατζηνικολάου, την πρόδωσε. Βλέπω τι κάνουν οι Σκοπιανοί, δεν έρχονται στη Χαλκιδική.
0: Εγώ αυτό, πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το δω.
1: Όχι, βαριές κουβέντες.
0: Δηλαδή, ότι πρόδωσε τη Μακεδονία, ότι είναι πρόδωσε κτλ. Παιδιά, δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση. Με ενοχλεί το γεγονός ότι οι Σκοπιανοί χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία, ναι, αλλά όχι ότι πρόδωσε τώρα ο Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν το λες αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Αλλά κατά τα άλλα, σακαράκες.
1: Σακαράκες. Αυτό. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μας το ρέμα, τα σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πλατφόρμα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις

0: meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: με κοιτάς, πουλάκι μου, shine bright like a diamond. Η Ριάννα τα λέει, εγώ τα λέω.
1: Εγώ σε θαυμάζω.
0: Εντάξει, αφού
1: έχω... Αυτά τα καραγκιοζήλια που κάνεις, πραγματικά θα βάλω κάμερα του χρόνου.
0: Καλά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σιγά μην προλάβεις.
1: Θα βάλω κάμερα, ειλικρινά το λέω.
0: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Σούλα, δεν μπορούμε να παίξουμε και άλλα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Παίξαμε ήδη αρκετά. Δηλαδή, πόσα να παίξει. Δεν χορταίνει με τίποτα η Σούλα.
1: Μπαίνει στο YouTube και τα βλέπει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μπαίνει στο YouTube και από όλα αυτή τη φάση. Δεν ξέρει να ακούει συνέχεια, να τη βλέπεις.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Βελόπουλο, οι δύο συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών που δόθηκαν χθες. Παιδιά, μην ανοίξουμε τώρα την κουβέντα για την συμφωνία των Πρεσπών, και εγώ θεωρώ ότι είναι μια κακή συμφωνία. Από τη στιγμή που υπάρχει μέσα ο όρος Μακεδονία, που αναγνωρίζεται μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα, για μένα είναι μια κακή συμφωνία. Άλλο αυτό όμως και άλλο η λέξη προδοσία. Άλλο το προδότης. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για κανέναν Έλληνα πολιτικό που έχει χειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Αυτά είναι για όσους θέλουν τις κραυγές, έτσι. Κάτσε να πάμε τώρα σε τίποτα ευχάριστο, γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό σε εξέλιξη που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νεφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Η κλήρωση, πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 μέρες λοιπόν στον πανέμορφο Γαλισσά, στο 4 αστέρων Dolphin Bay, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια. Εκεί θα απολαύσετε την πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Μιλάμε για 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ήμι διατροφή. Και πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με την SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Θες να σου ρίξω και ένα ποίημα έτσι για να σου πάει καλά το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σου έριξα δωρεάν.
1: Δώσε την τελευταία. Πώς το λέει, ευχαριστική βολή. Έλα, ευχαριστική βολή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις, μήπως τον Σκοταδόψυχο, από την ποιητική συλλογή Λέλαπες. Τι θέλεις εσύ, τις μπάμιες θέλεις. Οι μπάμιες είναι το παλιό, έχουμε και νεότητα. Θες τις μπάμιες εσύ, που έχουν και πολιτικό υποβάθρο. Άντε παιδιά, επανάληψη, αν και είχαμε καινούργια, είχαμε τον Ενόντα το μυγοκατακτητή και είχαμε και τον Πάνο που πάει μόναχο με τους Κύρους. Αυτά θα τα κρατήσουμε από εβδομάδα. Θέλει ο Σαμπρανίδης στις μπάμιες, επειδή έχουν και πολιτικό υπονοούμενο. Να ακούσουμε λοιπόν τον ποιητή.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
0: Τι λες και εσύ, Σαμπρανίδη, να βάλει?
1: Μαγιονέζα με μπάμιες, όχι, δεν θα το φάω.
0: Okay.
1: Ενώ οι μπάμιες μου αρέσουν, τις τρώω, όχι με μαγιονέζα όμως.
0: Θα έχουμε κωδικό με ID.
1: Ναι.
0: Άμα βάλει τη μαγιονέζα.
1: Ναι.
0: Και δεν θα έχουμε και πολιτική ανατροπή.
1: Ποια είναι η πολιτική ανατροπή? Άλλη ανατροπή θα έχουμε, όχι πολιτική.
0: Καλές μπάμιες.
1: Καλές μπάμιες. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρώ.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
16: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zumakis.
15: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
16: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
16: Zumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
15: Zumakis εξοπλισμοί.
16: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
15: Zumakis, η έξυπνη επιλογή.
17: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
18: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρα, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος
1: στο άλλο. Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα μείνουμε μαζί ως τις 12.
0: Αυτό είναι φοβιστικό, το έχω ξαναπεί. Δεν το λες.
1: Φοβάται ο κόσμος.
0: Μην προειδοποιείς τον κόσμο, θα είμαστε μαζί σας. Χωρίς να δίνεις χρονοδιάγραμμα. Άσε τα χρονοδιάγραμματα, δεν είναι στη μόδα.
1: Δεν φοβάται ο κόσμος.
0: Εκτός αν έχεις να πεις χρονοδιάγραμμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μόνο αυτό το χρονοδιάγραμμα δέχομαι. Άλλο δεν θέλω.
1: Έχω πολλά να πω. Με πιέζετε.
0: Ναι. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανάνου. Τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία ανοίγουν. Ο καιρός έφτιαξε.
1: Κλείνουν, τι ανοίγουν.
0: Δεν θέλω να πω αυτό, Νίκο. Η κίνηση παραμένει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Η κίνηση. Είχαμε και τροχαία γι' αυτό.
0: Αλλιώς.
1: Γίνονται πολλά τροχαία.
0: Αχα. Μια μισή ώρα
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Στην Κατεχάκη τώρα. Ναι, ήταν τροχαίο τώρα.
0: Μια μισή ώρα είναι καλή, η ώρα άφηξης.
1: Μια μισή καλά είναι.
0: Δηλαδή έχεις ώρα αναχώρησης, δεν έχεις ώρα άφηξης.
1: Δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις. Ξέρεις πότε ξεκινάς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το πότε ξεκινάς, αν δεν σε πάρει ο ύπνος. Γιατί τώρα καλοκαιράκι λίγο ξενύχτη, λίγο τσιπουράκι, λίγο.
0: Όχι, εγώ κοιμηθείς. Δεν είναι. Εγώ ζω ασκητικά, Νίκο.
1: Ασκητικά, ακούω.
0: Ασκητικά, Νίκο.
1: Γιατί ρε,
0: έχω αφιερωθεί στη δημοσιογραφία.
1: Δεν πίνεις ένα
0: τίποτα,
1: κοκτέιλ.
0: Νίκο,
1: ένα κοκτέιλ.
0: Τίποτα, ούτε κοκτέιλ δεν πίνω, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα. Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω. Ζω ασκητικά, σπαρτιάτικα.
1: Μάλιστα. Λεβέντικα, λεβέντικα, σπαρτιάτικα.
0: Από το σπίτι πάω στο σπίτι, επιστρέφω. Δεν έχει. Δεν είσαι σαν και σένα, ούτε τσιπουρά.
1: Όμως, ταΐζεις, έχεις κόσμο, πληθυσμό.
0: Ταΐζω απικίες, αν εννοείς αυτό, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά ζω σπαρτιάτικα, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ρε Ρίτσα. Βγες και λίγο, δεν χάθηκε.
0: Όχι,
1: κόσμο.
0: Όχι, όχι, είμαι αφιερωμένη.
1: Ένα κοκτέιλάκι, κάτι.
0: Δεν πίνω, Νίκο μου.
1: Ένα κοκτέιλ, τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μια μαργαρίτα,
0: τίποτα.
1: Εντάξει,
0: πάνω κατά πάνω.
1: Σύμφωνα.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Δεν χάνεις είδηση για είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Βάσα ω μανίδε εδώ. Να πούμε καλημέρα στη συνάδελφο, τη Βάζα την Ασμανίδου.
0: Ναι, ναι, να της πούμε καλημέρα.
1: Καλή, καλή, τρέχει, τρέχει.
0: Ναι, ναι, και τρέχουμε και εμείς.
1: Τρέχουμε και εμείς. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, με τι άλλο, με τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να σύλληψε.
1: Πολύ νεκροί, ρε παιδί μου. Και, πολύ, και το θέμα δεν είναι. Είναι οι αγνοούμενοι.
0: Οι αγνοούμενοι. Κοίταξε,
1: 40.000.
0: Υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο που σου δίνει με βάση το σεισμό πόσοι μπορεί να είναι νεκροί και την κατάσταση των κτηρίων κτλ. Έχουν υπολογιστεί για πάνω από 10.000. Τώρα έχουμε 260, είναι και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι εικόνες είναι βιβλικές.
1: Καλά, εντάξει, το μιλάμε και για ένα σεισμό τώρα. 7,3 και 7,5.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Ισχυρός.
0: Μιλάμε, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για τους μετασεισμούς. Όταν η βασική σεισμή είναι 7,2 και 7,5, σημαίνει ότι οι μετασεισμοί θα είναι 6,7, 6,5. Σημαίνει πολύ ισχυρούς μετασεισμούς. Και ό,τι έχει μείνει όρθιο θα πέσει και αυτό.
1: Όπου φτωχός και μοίρα του, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι,
1: πρόβλημα,
0: γιατί
1: οι
0: είναι
1: άνθρωποι.
0: Στην εποχή της αναδιάρθρωσης του χρέους η Βενεζουέλα.
1: Τώρα θα μπει το δούνο του μπαμ μέσα.
0: Ναι, τώρα
1: οι άνθρωποι.
0: Ήταν στην εποχή της αναδιάρθρωσης.
1: Τέλος πάντων, είχαμε δύο σεισμούς με 39 δεύτερα ο ένας από τον άλλον. Ναι. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ τους.
0: Είναι δίδυμοι, σχεδόν δίδυμοι. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δίδυμοι.
1: Και τι λένε, ρε παιδί μου, ότι ο ένας ενεργοποίησε τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Πολύ ισχυρή όμως. Πολύ ισχυρή σεισμή.
0: Τι θα φέρει, αυτό είναι το
1: και
0: θέμα.
1: Και μικρό εστιακό βάθος.
0: Πολύ.
1: Και
0: πολύ.
1: Γι' αυτό λοιπόν πολύ έπεσαν μικρό. Τα κτίρια και έγινε χαμός. Τέλος πάντων, τι να πούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα στο λαό της Βενεζουέλας.
0: Να τα
1: αυτό.
0: Καταφέρουν οι άνθρωποι να έχουν βοήθεια και τώρα θα χρειαστούν και πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια εκτός από την αναδιάρθρωση.
1: Βέβαια.
0: Κατά τα άλλα γίνεται δουλίτσα στα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι παίρνει έγκριση αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς στο ΚΑΝ της Τουρκίας. Mm-hmm. Δόθηκε το πράσινο φως ή περνάει στο Κογκρέσο. Ας μην το πούμε, δόθηκε το πράσινο φως. Πάει στο Κογκρέσο η υπόθεση για να δοθούν οι κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία.
1: Το τουρκικό, άρα το αμερικανοτουρκικό.
0: Τουρκικό είναι αυτό το πέμπτης γενιάς, αλλά θα έχει τους αμερικανικούς κινητήρες.
1: Όχι ελληνοτουρκικό.
0: Όχι.
1: Τουρκο...
0: Θέλω να πω ότι γίνεται δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα από εκεί, από εδώ.
0: Γίνεται δουλίτσα.
1: Από εδώ θα δούμε.
0: Γίνεται δουλίτσα. Και...
1: Από εδώ τι γίνεται.
0: Θα πάει και ο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και φρόντισε, είπε, λέει, θα πάω γιατί με παρακάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν.
1: Θα πάω για τον Ερντογάν. Ναι. Αυτό τους είπε ότι ναι. Το ΝΑΤΟ
0: είναι
1: σας
0: καλός,
1: γράφω.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Σας γράφω στο ΝΑΤΟ, δεν θα ερχόμουν.
0: Ναι,
1: αλλά επειδή μου το είπε ο Ταγίπ, πώς κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Είναι φιλίες.
1: ισχυρές φιλίες. Ναι, αφού τον έβριζε μέχρι προχθές και αυτόν.
0: Το άλλαξε τώρα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Τούμπα.
1: Να.
0: Τούμπα.
1: Τραμπ είναι ό,τι θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα δώσει και το. Δεν θα πάει στο Κογκρέσο. Τώρα θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35. Τους
1: δεν τα πάρει τόσο εύκολα τα F-35.
0: Όχι. Έχει 5-6 βήματα για να φτάσει να τα πάρει. Αλλά τέλος πάντων συζητείτε όλο και περισσότερο. Ναι. Δεν θέλω να το. Μην το πετάς, μην το ακυρώνει.
1: Όχι, ρε παιδί, μα απλά θέλει δουλειά ακόμα για να γίνει.
0: Γίνεται όμως αυτή η δουλίτσα. Μη σαν ησυχηνικό μου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τα ξαναχαλάσουμε μετά. Γιατί είναι και η Ελλάδα από εδώ με τα ενεργειακά, τους διαδρόμους. Είναι τώρα, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και από εκεί.
0: Μπορεί να κάνει παράλληλα δουλίτσες, δεν γίνονται.
1: Τάκ.
0: Όχι.
1: Το θέμα τους είναι τα S400 και τα F35. Διότι σου λέει ο Τραμπ, αν σου δώσω εγώ τα F35, στείλε εσύ το Φιντάν που πάει στη Ρωσία. Ο Φιντάν.
0: Πάει, για να δώσει τους.
1: Πώς θα του πει του Πούτιν ότι εγώ σε επιστρέφω τα S400.
0: Ναι.
1: Εδώ σε θέλω τώρα. Εδώ είναι η διπλωματία. Το μεγάλο θέμα της διπλωματίας. Τον Αλέξη τον Τσίπρα, πώς τον είδες θες?
0: Τον είδα μετά βεβαίως, γιατί όπως ξέρεις ήμασταν στον Αντένα, ναι. Την είδα τη συνέντευξη, είχε ενδιαφέρον.
1: Θεωρητική βέβαια.
0: Μην αρχίζεις. Όχι, τα έχω κρατήσει. Τα έχω κρατήσει τα οικονομικά.
1: Τα κράτησα και εγώ γι' αυτό.
0: Τα κράτησα τα οικονομικά και δεν μας βγάλει την Παναγία. Τα έχω βγάλει τα οικονομικά. Καταρχάς, ολόκληρο το πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που μας έχει βγάλει την Παναγία έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε.
1: Μέχρι τότε θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι φιλολογικές. Περίμενε, Νίκο.
1: Εδώ είμαι εγώ, σ' ακούω εγώ.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα βάλω φόρους. Έχω 6 δισεκατομμύρια μπανκουί.
1: Ούτε άλλο έβαζε φόρους. Μείωσε 80 φόρους.
0: Λέει,
1: και ο άλλος δεν έβαλε.
0: Θα αυξήσω όμως και τους μισθούς, θα αυξήσω τους. Είπε και
1: συγκεκριμένα. Και αυτός αυξάνει τους μισθούς.
0: Δωρεάν, έτσι δωρεάν μετακινήσεις. Θα αυξήσω τους μισθούς για τους γιατρούς.
1: Και αυτός αυξάνει τους.
0: Θα δώσει κι άλλη, ρε Νίκο.
1: Α, δηλαδή είναι αύξηση στην αύξηση. Ναι. Δηλαδή στο πλεώνασμα. Ναι.
0: Πατριωτική εισφορά από τους πολυπλούσιους.
1: Πάλι πατριωτική, την είχα ξανακούσει αυτή από το 2015
0: μέχρι το 2019.
1: Και εκεί, τι πολύ πλούσιοι ήταν. Ξανά έρθει η πατριωτική εισφορά.
0: Έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, δεν πέτυχε την πρώτη φορά, πετύχει τώρα.
0: Κάθε φορά δεν είναι η ίδια.
1: Η
0: ιστορία
1: πάμε.
0: Δεν επαναλαμβάνεται πάντα.
1: Μα επαναλαμβάνεται εδώ για την πατριωτική εισφορά.
0: Λοιπόν, και θα δημιουργηθεί και ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Πάλι τα ίδια, εθνικό ταμείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
0: Θα γίνει ένα άλλο εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
0: Και με την ετοιμότητα, ναι. Γιατί δεν θα υπάρχει, απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Ναι.
0: Ανέφερε 150 απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Γιατί τώρα δηλαδή να πούμε ότι του λέει ανέντιμος.
0: Τι είπε, σου λέω, Νικό.
1: Μα και εγώ σου
0: λέει ανέντιμος, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Σου απαντάω κι εγώ, ναι.
0: Είπε ότι γίνανε απευθείας οι αναθέσεις έργων σε 150 περιπτώσεις με έναν μόνο υποψήφιο. Άρα εμείς δεν θα το έχουμε αυτό με την ετοιμότητά μας.
1: Άμα δεν ήθελε ο άλλος υποψήφιος, θα μην το δώσουμε τώρα.
0: Σε 150 περιπτώσεις.
1: Ξέρεις πόσο έργο γίνεται στη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες. Και λέω τώρα εγώ, αν δεν ήθελε άλλος, θα τα αφήσουμε το έργο.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω, το δώσουμε.
0: Σου λέω σε συγκεκριμένα με την ετοιμότητά μας.
1: Κάνω το συνήγορο, όπως καταλαβαίνεις τώρα.
0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ μπακουί υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπεραπόδοση. Ταμείο και πατριωτική εισφορά αλληλεγγύη.
1: Αυτά.
0: Ναι, τα υπόλοιπα στη ΔΕΘ.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Νικό, στη ΔΕΘ πόσες φορές με έχεις παραπέμψει. Πόσες φορές.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει κάτι πριν. Στη ΔΕ θα δούμε τα από εδώ και πέρα. Εδώ δεν έχουμε πρόγραμμα αρχικό.
0: Όχι, πώς. Και οι συνεδριάσεις και θα συνεδριάσουν. Θα συνεδριάσουν οι σκιώδεις κυβέρνηση.
1: Αυτές οι συνεδριάσεις φοβάμαι εγώ. Όταν ακούς πολύ συνεδρίαση και πολύ θεωρητικό.
0: Μα τα όργανα πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Τα όργανα, ναι, αλλά να δούμε και κάτι.
0: Τα όργανα όταν λειτουργούν υπάρχουν αποφάσεις. Έτσι γίνεται. Υπάρχει μια ζήμωση, υπάρχει μια πρόταση. Στην πρόταση, αντιπρόταση και καταλήγουν κάπου.
1: Γεια σου, αυτά όλα. Ρίτσα, λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Καλή ήταν η συνέντευξη ως συνέντευξη. Επί της ουσίας δεν έβγαλε τίποτα. Μόνο η αντιπαράθεση, η πολιτική. Καλός. Ο Τσίπρας είναι ένας πολύ καλός πολιτικός. Μπορεί να μην ήταν καλός πρωθυπουργός για μένα. Ήταν όμως, βέβαια έμαθε μετά. Τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χάρισμα.
0: Είχε και αυτά, για τα 50 στελέχη που έχει βάλει.
1: Γιατί
0: είναι
1: για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου λες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω, πώς το λένε.
0: Δεν θέλω.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος.
0: Δεν θέλω.
1: Πέστα μου, αυτά πες.
0: Δεν κάνω πάρτι.
1: Άστατα, τα οικονομικά, άστατα.
0: Δεν κάνουμε πάρτι, κάνουμε μια νέα αρχή. Είπαμε ότι έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και θα συνεχίσει μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, όχι ρεζερβέ. Τέλεια. Έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Στόχος μου είναι να είμαι πρωθυπουργός. Δεν είναι να είμαι. Εντάξει. Δεν θέλω να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
1: Από την πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Και εγώ, Ρίτσα, θέλω να είμαι ασμανίδου.
0: Δηλαδή να είναι κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Προσεξέτα όλα
1: έχει
0: αυτά.
1: Έχει φύγει αυτό χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει έτσι διαμαρτυρία. Φύγαμε.
0: Είπε, ναι.
1: Μετά το μνημόνιο του Σεπτεμβρίου του 2015, φύγαμε από την διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο είπε, λοιπόν, έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω διαφορετική αντίληψη.
1: Δεν έκλεισε, τον κλείσατε. Δεν έκλεισε ο πολιτικός κύκλος.
0: Γι' αυτό μπήκε, για να καλύψει
1: ένας,
0: το κενό.
1: Φύγει ο άλλος.
0: Για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κεντροαριστερά, στη δημοκρατική παράταξη.
1: Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα.
1: Όχι, καινούριο νήμα.
0: Άλλο νήμα.
1: Θέλει
0: άλλη κλωστούλα.
1: Άρα τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε, αφού δεν θέλει ο άλλος ο άνθρωπος, ο Τσίπρας.
0: Σου είπε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έλα και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δήλωσε εσύ στη σελίδα και θα δούμε αν θα σας πάρουμε.
0: Ναι,
1: αυτό λέει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία σε
1: χθες. Καλά, δεν δικαίωμά του Τσίπρα, βέβαια.
0: Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία σε χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Όπου φαίνεται ότι μαζεύουν υπογραφές. Αν δεν μαζεύτηκαν, δεν το ξέρω σίγουρα ακόμα. Mm. Για να υπάρχει μια νέα συνεδρία στις Κεντρικές Επιτροπές. Να υπάρχει μια αναθεώρηση της σύμπραξης με τον Τσίπρα. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει τη σύμπραξη.
1: Αφού δεν θέλει ο άλλος. Εσύ θες.
0: Γι' αυτό.
1: Ρε, εγώ δεν θέλω. Πώς
0: μαζεύουν λοιπόν τα υπόλοιπα στελέχη για να ξανακάνουν Κεντρική Επιτροπή να αναθεωρήσουν μήπως στην απόφαση, να μην πάνε.
1: Για να μείνουν εκεί. Άμα μείνουν εκεί.
0: Τι να κάνουν.
1: Θα μείνουν εκεί, θα μείνουν. Εκεί.
0: Τι να κάνουν, ρε Νίκο. Να μην πάνε εκεί, να μην πάνε εδώ. Πού να μείνουν ακίνητοι αγάλματα.
1: Ξέρω εγώ. Καλό είναι κλείστο.
0: Τι κλείστο,
1: τι είναι. Δήλωσε υποψηφιότητα.
0: Πού?
1: Για το Τσίπρα, το κόμμα. Δήλωσε μέσα στη σελίδα. Και άμα σε πάρει, σε πήρε. Δεν σε πάρει.
0: Έχει ξαναδεί αυτά πουθενά.
1: Να, τα βλέπω εγώ τώρα. Τι, δεν τα έχω ξαναδεί. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Τι να πω άλλο δηλαδή.
0: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Και είναι Αναστασία.
0: Λέει συνάδελφός μας η Αναστασία να τον καλέσουμε και τον Τραμπ στη Διεθνή Έκθεση.
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Βέβαια, μα θα έρθει. Γεια σου, Αναστασία μου, γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη συνέντευξη. Ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: έξυπνος άνθρωπος ο Βελόπουλος.
0: Δεν θέλω να μου περιγράφεις τις προσωπικότητες, θέλω να μου πάρεις τις ειδήσεις. Ναι.
1: Τι είπε και ο κύριος Βελόπουλος, έβγαλε ειδησούλες τώρα.
0: Έχει, πάντα έχει.
1: Ούτε ακροδεξιός, ούτε δεξιός, ούτε αυτό. Τα πρόσωπα λέει κάνουν την πολιτική, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, 15% ΦΠΑ flat, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Το Χατζηνικολάου θα έβαζα εγώ.
0: Για το μεταναστευτικό δεν βουλεύει.
1: Για το Σαμαρά, άστα.
0: Για το μεταναστευτικό
1: να βουλιάζουμε τα καράβια, ναι, εκεί που είναι.
0: Ναι, εντάξει, επιτόπου.
1: Επιτόπου. Εκεί πριν φορτώσουν κόσμο. Ναι. Πριν. Την προηγούμενη φορά είχε πει: δεν μας νοιάζει, βυθίζει εδώ που και να είναι.
0: Ναι, τώρα
1: λέει πριν πάει ο κόσμος.
0: Θα στέλνουμε δηλαδή τις ειδικές ομάδες στα κομμάντα,
1: ναι,
0: να βυθίζουν τα πλοία στη Λιβύη ανοιχτά.
1: Ναι, ρε, όχι.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι.
0: Α, στο λιμάνι της Λιβύης.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Αυτό εσύ το ακούς όλο φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό, λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Θα φεύγουν οι ΣΥΛ που λένε αυτοί οι Αμερικανοί. ΣΥΛ δεν είναι αυτή η ομάδα.
1: Μου, λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Και θα πηγαίνουν εκεί, θα βυθίζουν τα πλοία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αυτή είναι η πρότασή του.
0: Θα βρίσκουν μια ψαρόβαρκα. Θα βρίσκουν ό, τρόπο.
1: Βρούνε,
0: θα βρίσκει θες τρόπο. Θα βρίσκει τρόπο να περάσει απέναντι.
1: Γιατί θανατική ποινή σε παιδεραστία και γυναικοκτονία να επιβάλλεται, είπε ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Για το χημικό ευνοχισμό, είπε ότι αν θέλει κάποιος χημικό ευνοχισμό για να είναι πιο ελεύθερος, δεν κατάλαβα. Λέει, είπα κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή. Όταν κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα.
0: Να το βάλουμε μικρότερη ποινή, επειδή κάνει. Ναι.
1: Να κάνει ευνοχισμό όμως. Ναι. Σεξουαλικό ευνοχισμό. Ναι.
0: Και το βάλουμε μικρότερη ποινή.
1: Έτσι λέει ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Ότι εργάζεται από τα 22 του σε εταιρείες.
0: Αλήθεια
1: 27...
0: αυτό. Δηλαδή πολλά χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, είπε πράγματα ο Βελόπουλος.
0: Και απέκλεισε τις συνεργασίες, τίποτα.
1: Και αυτός δεν είναι συνεργασίες.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι,
1: όχι. Ο Βελόπουλος δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι,
1: το Πασόκ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Μόνο εγώ συνεργάζομαι με εσένα και πού οδηγήθηκα.
1: Αυτό θα δείξει. Θα το δούμε.
0: Και πού μας οδηγήσει. Οι συνεργασίες δεν είναι πάντα καλές. Παναγιώτης Βολάνιος, ο στάρ της τηλεόρασης.
1: Θα το δούμε αυτό. Πού βγήκε ο Παναγιώτης.
0: Στο κεντρικό δελτίο του Αντένα βγήκε.
1: Πού?
0: Είχε πάει στην παραλία για μπάνιο την ώρα που εμείς δουλεύαμε. Είχε πάει για παραλία.
1: Τι ώρα ήταν αυτό. Και μέρα. Ώρα μέρα.
2: Καλημέρα. Αυτό ήταν Κυριακή μεσημέρι.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Ναι, εμείς το παίξαμε το βράδυ.
1: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
0: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
1: Και του τα είπες. Τι του είπες, λέει, στη δήλωση.
2: Με ρώτησε πώς περνάω στην παραλία.
1: Πώς περνάς στην παραλία. Ωραία, κάνω τον παράδειγμα.
2: Μου είπε να πω την κίνηση στην παραλία.
0: Του κάνε πλάκα.
1: Είχε κόσμο.
2: Του είπα, υπάρχει πολλή κίνηση, ξαπλώστρες.
1: Μια χαρά, κύριος.
0: Έτσι. Γιατί
1: και εσύ πώς περνάς την παραλία γενικά, ήσουν με παρέα, ρε παιδί μου.
0: Τι του κάνει, ρε παιδί μου,
2: δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Κάθε σου είπα, παρέα είπα, δεν είπα εγώ να μου πεις.
2: Παρέα, ναι.
0: Το τρίτο σώμα στρατού.
1: Ή πιάτε καφεδάκι, κάνετε τον μπανάκι σας, αυτά όλα.
2: Ναι, Νικό,
1: τι ώρα φύγατε την παραλία, κάτσε, περίμενε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ, δεν είναι.
0: Νικό, το παίξαμε μια... εμείς στο κεντρικό.
2: Την Κυριακή έφυγα.
1: Την Κυριακή.
2: Στις 5 έφυγα.
1: 5? Από τι ώρα ήσουν εκεί?
2: 12.30 μια παρά.
1: Ε, εντάξει, δεν έκατσε πολύ.
0: 6 ώρες δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, 5 ωρίτσες είναι. Τι, 5 ώρες.
0: Έλα, Παναγιώτη,
1: πάμε στην κίνηση στους δρόμους.
0: Σου βγάλε την ψυχή, πάμε, αγόρι μου.
2: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία των τροχονόμων. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις Πατησίων, Μάρνη, Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθουβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο.
0: Ναι. Έχει ακόμα τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Έχει, ναι, ειδικά εκεί.
0: Ακούστηκε, είναι 10:30 πλησιάζει. Ναι.
2: Εκεί παραλιακά και Φάληρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ναι. Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο?
0: Μια στείλεις κάμερα θέλεις.
1: Εκεί, στο ίδιο σημείο.
2: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Εκεί θα είσαι.
2: Πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα για στείλε.
1: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τον κύριο Τσίπρα και με τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα και με την κυβέρνηση.
1: Μα ξέρεις τι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Άκου, σου ξαναλέω. Ο κύριος είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά-σιγά θα παρουσιάσετε λίγο το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το χρόνο.
1: Ναι, τώρα, θα σου πω τώρα από το 19 μέχρι τώρα. Εγώ θα κάνει 5 προγράμματα να τα φτιάξει. Συγκεκριμένα εννοώ. 5, όχι
0: μα
1: ένα.
0: Τώρα δημιουργήθηκε το κόμμα, βρε παιδάκι μου. Εντάξει, 26 μέρες, 27
1: καλά,
0: έχει που παρουσιαστεί.
1: Τι κάνω τόσα χρόνια, δεν έχω ρε παιδί μου ένα πλάνο εγώ.
0: Εντάξει, έχει επιστήμονες δίπλα του, θα παρουσιαστεί κάτι. Φαντάζομαι, θα το κρίνουμε στην ολότητά του. Τώρα αυτά που είπε, είπε 5 πράγματα. Δεν σου λέω ότι είπε κάτι παραπάνω. Και δίνει ραντεβού όπως οι περισσότεροι. Όπως μου έχει δώσει και εμένα ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ρε, αλλά είναι σε εξέλιξη όμως. Μέτρα. Δηλαδή τόσα χρόνια εγώ του είχα κάνει 5 προγράμματα, θα είχα δώσει τον κύριο Τσίπρα. Να τα μελετήσει έστω, δηλαδή.
0: Γράφει απλά... ένα πρόγραμμα.
1: Μα
0: δεν
1: μου ζητήθηκε, σου ζητήθηκε. Θα πει άλλο με το ζόρι, δεν θέλω.
0: Πρέπει γράψει το πρόγραμμα, θα το πουλήσω εγώ, μη σε νοιάζει.
1: Μα ακούει, ο Τσίπρας τώρα. Θα πει ρε παιδιά, συγγνώμη, το ζήτησα.
0: Μωρέ, γράψω εσύ και θα πάω εγώ στον Αλέξη. Γράψω εσύ, μη σε νοιάζει.
1: Όχι. Θέλω να μα καλέσει να πάμε για απεριτίφ.
0: Α, το απεριτίφ επάνω θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
1: Έβαλε τον κύριο Κουτεντάκη, το φίλο μου, στο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, είναι από πίσω βέβαια, θεωρώ ότι οι συνεργάτε του κ. Κουτεντάκη, ο κ. Λιακό. Σίγουρα.
0: Δεν είναι μόνο του.
1: Ο κύριος Κουλιαράκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ αυτές οι εκλογές.
0: Νομίζω ότι σήμερα και συνεδριάζει. Σήμερα συνεδριάζει κάτι. Συνεδριάζουν οι τομεάρχες.
1: Ποιο?
0: Της Ελλάδας. Νομίζω ότι συνεδριάζουν σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και μια σημαντική αλλαγή την οποία, Νίκο, πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, το ξέραμε. Ναι. Απλά κατατέθηκε η ρύθμιση.
0: Κατατέθηκε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Θα πάει ο πρώτος, όποιος έχει.
0: Ό,τι είναι στον πρώτο γύρο.
1: Ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό, ρίτσε, επί της
0: απλά ουσίας. Έγινε χαμός στη Βουλή για τα κόμματα, κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας για το συγκεκριμένο. Άξι. Ότι δεν είναι συνταγματικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε την αποχή του δεύτερου γύρου. Ναι. Ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται. Το αλυσβερίσει μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, μεταξύ των υποψηφίων ελών. Ενώ ψήφισέ με για να στηρίξει.
1: Εντάξει, ενισχυμένη αναλογική, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα επί της ουσίας. Πολύ ενισχυμένη αναλογική. Σου λέει να βγούμε να τελειώνουμε. Τώρα να βγάλει και τους συμβούλους το πρώτος.
0: Ναι, γιατί έχουμε τύχει να έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι με το μέρος του.
1: Ναι, να είναι αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βγάλει άκρη τώρα. Εσύ.
0: Ναι, ναι, αλλού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Ποιο είναι ο λόγο τη αντισυνταγματικότητα, αλλά για να επιμένουν τα κόμματα.
1: Να το ρωτήσουμε. Όποιο είναι, να το ρωτήσουμε. Dua Lipa, Callum Turner, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, Νίκο.
1: Καυτές εικόνες και φιλιά στο μήνα του Μέλιτο στην Ιταλία. Τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό το γάμο τώρα έχεις παρακολουθήσει από
1: την αρχή.
0: Από πριν γίνει, έτσι.
1: Από την αρχή, ούτε
0: ναι.
1: Κουμπάρος να ήμουν.
0: Ναι, ούτε
1: κουμπάρος να ήμουν. Πάντε, πάμε σε διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίδι.

0: Plus του ΕΟΤ στις 8.30. Να είστε εκεί.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατιμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
1: Και θα παραμείνουμε στις 12. Με θέματα και κέφι.
0: Κάντε το, βρε παιδί μου. Δεν ρώτησε κανείς. Νίκο, μέχρι πόσο θα κάτσει το ραδιόφωνο.
1: Και να μην πούμε στον κόσμο να ξέρει.
0: Κανείς.
1: Δεν είπαμε να το γυρίσει μετά. Να μείνει.
0: Αυτό σκέφτηκα.
1: Και στον Ιφλή με τον Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Στέφανο 11, ο οποίος έχει στείλει μια ολόκληρη πρόταση για το τι μπορεί να γίνει για το μεταναστευτικό. Είναι το πρώτο μήνυμα που έχουμε πάρει. Στον Αθανάσιο και εκείνο για το μήνυμά του. Στον Παναγιώτη που ζητάει να πει πικάντικα.
1: Ποιος? Νίκο, άσε τα σοβαρά, ναι. Λέει Παρασκευή. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Τα πικάντικα.
1: Πες και για καμιά συνάδελφο.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Ναι, περίπου έτσι είμαι. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Μπρε, Ρίτσα, δεν πίνεις, δεν τρως. Εσύ δεν είσαι γυναίκα. Άγιος Παΐσιος. Καλά σου λέει, Ρίτσα.
0: Έτσι είμαι, έτσι είμαι. Τι να κάνουμε.
1: Τι έτσι, φάει κάτι. Ψαράκι έστω.
0: Ποιος είπε ότι δεν τρώω.
1: Ψάρι, κάτι.
0: Δεν τρώω,
1: ούτε ψάρι.
0: Ένα αγριογούρνο στην καθησιά μου δεν το τρώω.
1: Ούτε εμείς τρώμε ένα αγριογούρνο. Ένα μπουτάκι του αγριογούρνου. Μπορούμε να το φάμε.
0: Στον Κώστα τον Τζιαλίκη, ο οποίος λέει πέμπτης γενιάς, το λένε οι Τούρκοι. Αλήθεια είναι αυτό. Οι κινητήρες είναι το 70. Ό,τι πάρει ο Ταγίπ θα το πάρει για τα σύνορα με το Ιράν, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Και έχει στείλει και για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια. Λέει ότι πρέπει να πηγαίνει στο χρέος. Λέει πληρώνουμε τα ακριβά δάνεια των μνημονίων.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Ο Γιώργιος.
0: Ποιος Γιώργιος, ναι.
1: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ρέμ.
0: Τι λέει ο Γιώργος, κάτι δεν έχω φτάσει ακόμα.
1: Να κρατήσουμε λέει, λίγα ψήγματα αξιοπιστίας.
0: Ωραία, σας, καλημέρα Γιώργο μου.
1: Θα σας χρειαστούν λέει, μέχρι τις εκλογές.
0: Εντάξει,
1: να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να είναι καλά και στο Γιώργο τον άλλον που έχει στείλει τον Τζόρτζ. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Χαρά στην υπομονή σου.
0: Και στον Νίκο Νίκου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σωστά το υπολογίζεις αυτό που λες, έτσι.
1: Ποιος είναι.
0: Λέει για τα 1000 ευρώ ότι για τους μισθούς, ότι τέλος πάντων δεν πάει κανείς για τα 1000 ευρώ στα κανάλια. Έχει δίκιο.
1: Να και η Εύελιν, βλέπεις εδώ έχω ξεσηκώσει θύελα.
0: Ξέρει πως είναι.
1: Έτοιμος λέει για το Sky ο Ρογκάκος. Δημοσιογράφος που κρίνει ως μη καλό πρωθυπουργό τον Τζίπρα, μάλλον έχει καταλάβει στρεβλά το ρόλο του. Δεν μπορώ να έχω άποψη,
0: ρε παιδί μου.
1: Ένας πρωθυπουργός είναι καλός ή όχι.
0: Τώρα,
1: βρε, Εύελιν μου. Δεν είπαμε ότι τα έχει κάνει και όλα λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει.
0: Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, γι' αυτό είναι στο μικρόφωνο. Και ο Νίκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει για τους παχουλούς μας μισθούς. Πόσο που ξέρεις και από τηλεόραση, Νίκο, και από ραδιόφωνο. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ παχουλή μισθή. Παχουλή.
1: Παχουλή και παχυλή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Ρενμπή, και καλό που σου κουρεάλ μπλόγκερ ξαναχτύπησε.
0: Καλώς
1: στο Τζίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να καταλογίσει πολλά, όμως δεν μπορεί να του βρει οικονομικό σκάνδαλο ούτε ενός ευρώ. Γεια σου, Real Blogger.
0: Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα και στο Λοΐζο μας. Γεια σου, Λοΐζο. Ο Σπύρος, καλημέρα. Να κάνω μια απλή ερώτηση, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για την κοστολόγηση προγραμμάτων. Έχουν κοστολογηθεί το αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές ή άφησε των μετακριτών υπαλλήλων τα τελευταία 7 χρόνια. Τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω σκανδάλων όπως αυτό το ΠΚΠ, αλλά και τα χρήματα που έφαγαν οι ακρίδες. Και οι αύξησεις στους Μητροπολίτες. Γεια. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, άρχισε το ψάρεμα. Οι πολίτες ψαρεύουν λαγοκέφαλους και οι πολιτικοί ανεγκέφαλους.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και στη Σόφη μας καλημέρα, τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία που έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Φίλιππος λέει καλημέρα από Βιέννη.
0: Α, καλώς τον, καλημέρα.
1: Απορώ και δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίες στα κόμματα. Θα μπορούσε ο κ. Βελόπουλος να πάρει άλλα 10%, γιατί θα μπορούσε να περάσει πολλά θετικά μέτρα στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Α, για τις συνεργασίες λέει, για τις συνεργασίες μετεκλογικές, ναι, ναι.
1: Και ο Μιχάλης λέει σε ένα χρόνο θα πάτε για εκλογές. Πολύ ωραία, θα ξέρετε την πλήση εγκεφάλου του λαού. Εμείς τι πλήση κάνουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, αυτή είναι η άποψή του. Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη.
1: Ο Παράσχος. Οπ. Ο Παράσχος, εσύ, ήρθε από το νησί. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ωραία, τα σταφύλια κοκκινίζουνε.
0: Εντάξει. Η Εύη έχει στείλει φίλη μας μήνυμα. Καλημέρα, βγήκα τρέχοντας από το κολυμπητήριο για να σας ακούσω.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ
1: ευχαριστούμε, ρε. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, βρέβουλα μου.
1: Θα σου πάρουμε αδιάβροχα ακουστικά.
0: Τίποτα,
1: μέσα.
0: Τίποτα μέσα, να κολυμπάει για να τα κάνει.
1: Μου κάνανε δώρο ένα μικρό ηχιάκι που είναι αδιάβροχο. Λέει. Το βάζεις μέσα στο νερό.
0: Γιατί θα παίρνει με το χιάκι στη
1: ναι,
0: θάλασσα.
1: Μικρό. Θα πάρω. Θα επιπλέει κιόλα πάνω. Θα πω μουσική.
0: Θα βάλει κάποιον να σε φωτογραφίσει
1: ναι.
0: όμως. Να έχω εγώ
1: θα βάλω ένα στρώμα και το χιάκι δίπλα. Και θα ακούω.
0: Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα είναι η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, ο Real FM και η Maneskin Travel. Σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με ημιδιατροφή, πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneskin, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στη 29 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον υφυπουργό, τον υφυπουργό των Οικονομικών, τον ναι, κύριο Μαρκόπουλο.
0: Κύριο Μαρκόπουλο, βεβαίως.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Sea Jets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Sea Jets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
14: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα.
9: Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Όμως, το να καταδικάζουμε, και δεν μιλώ προφανώς για εσάς, ερώτηση κάνατε, το να καταδικάζουμε συλλήβδιν πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα, έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις. Σε γενικές γραμμές όμως είμαι πάντα πάρα πολύ επιφυλακτικός.
1: Επειδή δεν εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών, εγώ δεν ρωτώ για την ουσία της υπόθεσης, δεν λέω γι' αυτό. Αυτό όπως είπατε το εξηγήσατε, το αιτιολογήσατε, είπατε ας περιμένουμε να δούμε και φυσικά πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε.
0: Έχει πάντως δεχτεί πολλά
1: πειρά. Λέει ότι δεν θα εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί?
0: Δεν γνωρίζω στο νομικό επίπεδο γιατί αυτό το προωθεί, δεν γνωρίζω νομικά γιατί το κάνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν σας κρύβω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει στενά άλλες περιπτώσεις τις οποίες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πάλι είχε μπει στο στόχαστρο, σε κάθε περίπτωση από αυτές έχει αθωωθεί. Και μάλιστα επειδή επαναλαμβάνω την υπόθεση της Νοβάρτης και ως βουλευτής στην Εξεταστική Επιτροπή την είχα χειριστεί, όλα τον είχαν κρεμάσει τον άνθρωπο στα μανταλάκια πόσα χρόνια και στο τέλος αποδείχθηκαν όλα έολα. Επομένως ας είμαστε λίγο πιο χαμηλά σε τόνους, θα αποδείξει αυτά τα οποία ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να αποδείξει και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τις τελικές διαδικασίες.
1: Εχθές ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας, δίνοντας τη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε πολλά και για οικονομικά. Δηλαδή, είπε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, υπάρχουν χρήματα για να δοθούν, προς ενίσχυση των συγκεκριμένων ομάδων. Ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης και ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
2: Και σας κατηγόρησε για απευθείας αναθέσεις.
1: Ναι, σε έργα.
0: Τώρα, ο πρωθυπουργός του Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια. Ο πρωθυπουργός που πήγαιναν υπουργοί του στη δικαιοσύνη για να κάνουν παρεμβάσεις. Ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου είχε στηθεί η υπόθεση Νοβάρτης, τώρα θα μας μιλάει για καθαρότητα, γιατί ξέρετε αυτό το είμαι πόσο τίμιος είμαι και εγώ τουλάχιστον ήμουν έντιμος.
1: Αυτό το αναγνωρίζουν και οι δημοσκοπήσεις βέβαια. Το στοιχείο της αντιμότητας είναι αυτό που προκρίνεται ως προσόν.
0: Εγώ έκανα το σχόλιο μου. Θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση ωραίες οι εκθέσεις ιδεών. Να δούμε και κανένα πρόγραμμα όμως οικονομικό. Επειδή ο Νίκος Ρογκάκος είναι πολύ έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος στα οικονομικά, να δούμε και κανέναν αριθμό. Και θα πω και κάτι. Αφού όλα αυτά ήταν τόσο εύκολα, όταν ο Έλληνας πεινούσε, όταν ο Έλληνας ήταν άνεργος και είχαμε προσεγγίσει το 20% της ανεργίας, όταν κόβανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί όλα αυτά τα πολύ ωραία δεν τα έκανε?
1: Γιατί τώρα έχει διαφορετική αντίληψη. Δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε. Αυτό ο ίδιος το είπε.
2: Ξεκινάει από την αρχή, ο κύριος Τσίπρας λέει. Ναι.
0: Καλό είναι να αλλάζεις γνώμη, αρκεί να πεις και καμιά συγγνώμη. Γιατί στο βιβλίο δεν είναι καμιά συγγνώμη. Έφταγε ο Βαρουφάκης, έφταγε ο Παπάς, έφταγε ο Πολάκης, έφταγε η Κωνσταντοπούλου. Ο Τσίπρας δεν έφταιγε σε τίποτα.
2: Πάντως ακούστε, αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο άνθρωπος τι λέει ουσιαστικά? Ότι τα 6 δις που υπεραποδίδει, μη σας προλάβει και δώσει 13η και 14η σύνταξη άμα βγει και προλάβει και τα λοιπά. Φτάνουν τα λεφτά αυτά κατά τον κύριο Τσίπρα.
0: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς,
2: λέω εγώ τώρα έτσι, εγώ προτρέχω να του φτιάξω πρόγραμμα αυτό.
0: Επειδή άκουσα λίγο έτσι και την κριτική πριν που κάνατε, ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση κατηγορείται γιατί είναι συνεπής με ποιο στόχο? Για να ελαφρυνθούν οι νεότερες γενιές. Αν αρχίσουμε πάλι ένα χωρίς λογική και χωρίς κοστολόγηση πάρε κόσμε, μετά θα πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας. Γιατί όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο πολύ συχνά επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρα, το χρέος ή θα μας καταπιεί ή θα το καταπιούμε. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Με λογική και με πρόγραμμα ξεχρεώνουμε για να μην έχουν τα χρέη τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους νέους, τη νέα γενιά των σημερινών 35-άριδων, 40-άριδων, 30-άριδων, 25-άριδων, πόσο ταλαιπωρήθηκαν από χρέη που συσσωρεύτηκαν από αλόγιστες δαπάνες. Ακούγεται πολύ ελκυστικό και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως εμείς θα απολογηθούμε στα νέα τα παιδιά, γιατί αν γίνουν όλα αυτά με τη μεγάλη ευκολία που κάποιοι τα τάζουν, σε κάποια στιγμή θα έρθει ξανά κάποιος, θα μας χτυπήσει την πλάτη και θα μας πει

0: Θα έρθει τρόικα και εμείς απλά θα τη βαφτίζουμε
1: θεσμό. Πάντως στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε, δόθηκε στη δημοσιότητα. Η διαφορά,
2: 22%.
1: Η διαφορά 20%. Είναι 7 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και
2: τι 7 μονάδες. 25% είχε ο Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Που λέει ο λόγος.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω μη.
0: Τέλος πάντων, η συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις είναι μια μεγάλη συζήτηση.
2: Πάλι είναι μεγάλη συζήτηση. Άμα δεν σας ευνοούν, είναι μεγάλη. Άμα σας ευνοούν, είναι μια χαρά η συζήτηση.
0: Κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ δεν βλέπω στο πεδίο πάντως μια τέτοια κατάσταση. Αν μου επιτρέψετε τη δική μου άποψη, βλέπω ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται υπό σχηματισμό. Τα στελέχη του δεν ξέρουμε ποια είναι. Έκανε μια συγκέντρωση πρόσφατα, μάλιστα και στην περιφέρειά μου, στην Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήταν και κάτι συγκλονιστικό. Τώρα, για να σας δώσω κάποιο μεγέθη, ένας μέσος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει τρεις φορές μεγαλύτερη.
2: Βαριές κουβέντες τώρα, βαριές κουβέντες.
0: Αφήστε το να το δούμε. Εγώ δεν υποτιμώ τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει και ένα αξίωμα το οποίο του δίνει μια βαρύτητα. Δεν υποτιμώ τις ικανότητες τις οποίες έχει ως προς το κομμάτι της έκφρασης πραγμάτων. Έχει επικοινωνιακά χαρίσματα, δεν τον υποτιμούμε. Από την άλλη, όμως, με στελέχη τα οποία δεν τα γνωρίζει η κοινωνία. Με προγράμματα γενικόλογα στη λογική έκθεση ιδεών χωρίς κοστολόγηση, θέλω να ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα μας παρουσιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα και μια οργανωμένη ομάδα.
2: Να ρωτήσω
0: μέχρι
2: κάτι.
0: Στιγμή βλέπω κάποιους οι οποίοι τον βρίζανε σε ένα επίπεδο που δεν τολμήσαμε ούτε εμείς που ήμασταν οι πιο σκληροί επικριτές του να τον βρίσουμε, να μας παρουσιάζονται στο καινούριο. Να το δούμε.
2: Λοιπόν, για να δούμε λίγο το fuel pass, θέλω να ρωτήσω εγώ, θα συνεχιστεί όχι και για το πετρέλαιο και το fuel και το, η επιδότηση στην Αγγλία και το fuel.
0: Ας τα δούμε αυτά, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Συνομιλούμε για το μείγμα της πολιτικής από το Σεπτέμβρη και μετά. Θα δούμε όλες τις προοπτικές που υπάρχουν.
2: Καλά, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης, κύριε Μαρκόπουλε, να βάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή στην Αγγλία, αυτό ρωτάω, το πετρέλαιο θα συνεχιστεί, λέγανε ότι θα συνεχιστεί, ας πούμε.
0: Θα τις δούμε τις πολιτικές, θα εξειδικευτούν. Αυτό το οποίο εγώ το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εξετάζουμε ένα μείγμα πολιτικής με ολιστική προσέγγιση. Κακώς γράφονται, ακούγονται, διαραίονται, δεν ξέρω από πού και πώς και δεν με ενδιαφέρει, πολιτικές οι οποίες αφορούν μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία λογική κάλυψης αναγκών σε ευρύ φάσμα κοινωνικό και αυτή είναι η προσέγγιση την οποία έχουμε ως οικονομικό επιτελείο. Ολιστική προσέγγιση λοιπόν.
1: Δηλαδή πέρα και από τους ευάλωτους, θα πάτε και στη μεσαία τάξη, θα πάτε και στους ελεύθερους επαγγελματίες εννοείται.
0: Προφανώς η μεσαία τάξη την οποία τη ρήμαξε ο κύριος Τσίπρας, μια και μου είπατε πριν, και το αποκάλυψε και ο κύριος Τσακαλώτος με πρόγραμμα τη ρήμαξε. Η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι σε όλο το φάσμα της εργασίας είναι οι ομάδες με τις οποίες συνομιλούμε αυτό το διάστημα, ακούμε, διαβουλευόμαστε και προφανώς αποτελούν ομάδες κοινωνικές που θα πρέπει να εξετάσουμε μέτρα για να τους βοηθήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια κρίση τιμών, το ξέρουμε όλοι διεθνείς. Είμαστε εδώ όμως για να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πολιτικές και λύσεις. Προφανώς λοιπόν όταν μιλάμε για μέτρα, τα οποία θα έρθουν εντός του επόμενου διαστημάτως της ΔΕΘ, μιλάμε με μια ολιστική προσέγγιση και όχι στη λογική του μια και έξω, μια ομάδα και έξω. Επειδή το λέω αυτό, γιατί καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες, όχι από την πλευρά μας, κυρίως από μια σειρά έτσι προσδοκιών που υπάρχουν, για πολιτική που θα αφορούσε μία ή δύο μόνο κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Κύριε Μαρκόπουλε,
0: η κοινωνία στο σύνολό της έχει ανάγκη.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα της ΓΕΣΕ. Τι λέει η έρευνα της ΓΕΣΕ? Προσγειώθηκε 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη των μισθών. Τι θέλω να πω? Ότι όσες αυξήσεις και αν έχουν γίνει, που έχουν γίνει αυξήσεις, δεν λέει κανείς όχι στους μισθούς, παρόλα αυτά η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα. Και αυτό έχει σημασία για τον πολίτη, κύριε Υπουργέ.
0: Αυτό το πρόβλημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η εισαγόμενη ακρίβεια λόγω μιας σειράς παραγόντων, λόγω του COVID, λόγω της εισόδου της Κίνας στην κατανάλωση που αυξάνει τις τιμές των βασικών προϊόντων, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βλέπετε μια σειρά παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη, εμείς τι κάνουμε? Επιδιώκουμε με διαρκή μέτρα ανακούφισης των πολιτών να δίνουμε ανάσες. Βλέπετε ότι ακόμα και το τελευταίο μας νομοσχέδιο, θα πάω και σε αυτό για τους δανειολήπτες, αυτή την κατεύθυνση κινείται. Εμείς κάνουμε λογικές κινήσεις. 6 αυξήσεις κατώτατου μισθού, αύξηση του μέσου μισθού. Οι πρώτες αυξήσεις, έχουμε αυξήσει 16% τη συντάξη από το 2023. Δώσαμε τώρα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθεί το επίδομα. Δίνουμε από πρώτης πρώτου πάλι ανάλογα την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, πάλι θα υπάρξουν αυξήσεις τη συντάξη 700 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε όμως με μια λογική και μια στρατηγική. Οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας που πριν από λίγα χρόνια θυμόσαστε ήταν στο χείλος της καταστροφής, δεν είναι απεριόριστες. Και όποιος λέει το διαφορετικό, πάει να μπλέξει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Εμείς λοιπόν λέμε, προσπαθούμε με πρόγραμμα να βοηθήσουμε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε προφανώς θα το δώσουμε.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά,
1: καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Λατό FM, στους 103,3.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
12: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Της αύξησης των τιμών δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μείγμα μέτρων με ολιστική προσέγγιση για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Στον εισαγγελέα ανηλίκων απολογούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που επηρεάζουν τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, και σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία. Αντιστοίχως συναγερμός και στη Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Τινησία, Ολλανδία 1-3. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο filathlos.gr.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε και όσες 12 θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο τρίτο. Μας πει την γύριση.
0: Άστο να την πει όμως. Λοιπόν, μην είναι καμία παρέμβαση.
1: Όπως είπαμε.
2: Όπως είπαμε.
1: Πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι. Παραμένει αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
2: Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών,
1: ναι,
2: από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Σαμαλίας.
1: Mm-hmm.
2: Πυκνή ροή σε σταδίου Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα εισόδου της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στην παραλία Γλυφάδας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Μοσχάτο, ενώ μπλοκαρισμένες είναι οι Αλιπέδου, Κόλλινος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στην αρχή, κάθε φορά που μίλαγε ο Παναγιώτης, έλεγε ναι. Και μετά, αφού σταμάτησε το ναι του κανένα τρία νοήματα, άρχισε.
1: Εσύ, αφού το παιδί δεν μας λέει μόνο. Δεν έχει μετρήσει στην παραλία πώς κάθονται στον άλλη.
0: Έλα. Άστονε.
1: Να έρθει να μας πει.
0: Άστονε να φύγει.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα μένει στο Μπάκινγχαμ. Τότε τι δώσαν 370 εκατομμύρια λίρες να το φτιάξουν στο Μπάκινγχαμ.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος να
1: το ανακαίνισαν. 370 εκατομμύρια λίρες.
0: Να το αφήσουν να πέσει, γιατί νοιάζει.
1: Να μην πέσει, ρε παιδί.
0: Ναι. Θες να πεις ότι χάλασε τα λεφτά του ο Βρετανικός λαός.
1: Ναι, αλλά είναι και η παράδοση.
0: Για την οικονομία της Βρετανίας, πες το μου αυτό.
1: Λέει και 200 ετών παράδοση. Πρέπει να μείνει στο Μπάκινγχαμ κανονικά. Ας πηγαίνει και ο παλού θέλει. Ας αφήσει εκεί δύο κοστούμια. Να έχει, να ντύνεται.
0: Τι αγωνία είναι για το που θα μείνει ο Κάρολος.
1: Το Μπάκινγχαμ είναι το παλάτι.
0: Βρε καρδούλα, μα στους Βρετανούς να ανησυχήσουν εκεί.
1: Ας αφήσει πέντε αλλαξιές.
0: Ναι, μα
1: δύο κοστούμια. Δύο αυτά, δύο στολές.
0: Θα τα πει, δύο στολές.
1: Αυτές οι στρατιωτικές που φοράει. Να σου πω. Με χάσει και γελάω. Να σου πω, ανακοινώθηκε, λέει, επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ, λέει, το κιλό λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι με 5,3 ή 5,4.
0: Γιατί είναι ανοιχτοχέρδες.
1: 5,33. Γιατί
0: είναι πολύ ανοιχτοχέρδες. Το κιλό, το κιλό. Δηλαδή, θα είσαι εσύ ψαρά, θα βγει τα ανοιχτά, θα πάρει ένα κιλό.
1: Ναι,
0: 5,33.
1: Θέλω να με εξηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω ποιο έβγαλε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Μήπως πάει στο περιβάλλον του, αυτό δεν το ξέρω.
1: Όπου πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Και όχι
1: 5,30 ή 5,40.
0: Ναι.
1: Το 5,33.
0: Ή αν δίνεις και ρέστα. Θα πάει ο ψαράς και είναι το κιλό 5,33.
1: Μα τώρα έχω άδικο, Γιώργο.
0: 5,33.
1: Γιατί δεν είμαι 5,335.
0: Ναι.
1: Να βάλει και άλλα 5. Ανά, μήπως αναλογία σε άλλο νόμισμα, λέει Γιώργο.
0: Καλά, καλά.
1: Σωστό.
0: 5,33.
1: Εντάξει, σύμφωνα.
0: Εντάξει.
1: Μα τώρα είναι καλά.
0: Δεν είναι και ανοιχτοχέρητες πάντως,
1: εντάξει, το κιλό ρε, ένα λόγο και βάλανε 2 κιλά, 10 ευρώ. Μπορεί απλά να το ψαρέψει.
0: Μα πρέπει να δώσει και τα ρέστα.
1: Βέβαια, άμα τα. Όχι, το θέμα ποιο είναι. Αν το ψαρέψει και σου κάνει τα δίχτυα ανάστα ο κύριος.
0: Τα έχει δει τα δίχτυα.
1: 500 ευρώ για τα δίχτυα.
0: Τα έχει δει τα δίχτυα του μένα από λαγοκέφαλο.
1: Συγγνώμη τώρα. Τη viral φωτογραφία του Καρόλου τώρα, μια και βρισκόμαστε στη βασιλική οικογένεια τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βρίσκεσαι, ναι. Εκεί που βρίσκεσαι.
1: Μούσκεμα στον υδρότα ο Κάρολος λόγω καύσωνα. Είχε ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα βοηθό τον ακολουθούσε με ένα ρεμιστηράκι μου πίσω. Θα τρελαθώ. Είχε έναν από πίσω με ένα ρεμιστηράκι.
0: Αυτά τα μικρά που έχουμε στο γραφείο. Αυτά που έχουμε στο γραφείο, αυτά τα μικρούλια λε.
1: Πε μου τώρα. Δηλαδή τον βλέπει και η Ελισάβετ από πάνω. Ρε παιδιά. Μάμα τη δεις τη φωτογραφία. Κοίτα Ρίτσα. Αυτό που έχω στο γραφείο.
0: Ναι, αυτό που και εγώ έχω στο γραφείο, γιατί ανεβάζω θερμοκρασία και εγώ το ίδιο. Ναι.

0: Εντάξει, όπως ο καθένας.
1: Βασιλιάς είναι, να έχει ένα μυστηράκι.
2: Ναι, ναι.
1: Και δεν βάζεις τα καπέλα. Έχεις τα καπέλα. Τα καπέλα με το ρεμιστηράκι μπροστά.
3: Τα έχω δει.
1: Γιατί
3: στην
1: Ερμού
3: τα έχω δει.
1: Πάρε ένα καπέλο, βάλ το, ας τον Χριστιανό. Σε ακολουθεί με το ρεμιστηράκι. Ευτυχώς δεν τα έχουμε δει στους Έλληνες πολιτικούς αυτά ακόμα. Για φαντάσου να ακολουθεί το Μητσοτάκη δύο με δύο ανεμιστήρες χειρός.
3: Έλα εντάξει Νίκο, δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν γίνονται.
1: Να γίνονται, δεν γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.
3: Ναι, δεν γίνονται.
1: Μια για τα αποτελέσματα των παιδιών χθες. Δεν είπαμε τίποτα, οι βαθμοί τους.
3: Ναι, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στα περισσότερα παιδιά. Ήταν δύσκολα τα αρχαία από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Και τα μαθηματικά.
3: Και τα μαθηματικά. Και τα μαθηματικά είναι παραδοσιακά.
1: Το μάθημα της οικονομίας. Ήταν δύσκολο,
3: ναι.
1: Λέει, πολύ.
3: Εντάξει, είναι μια νέα αρχή για τη ζωή τους, ένα νέο
1: μια
3: κεφάλαιο.
1: Χαρά.
3: Ανοίγεις, αλλάζεις σελίδα. Μπαίνεις σε ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Μπράβο και στους επιτυχώντες, μπράβο και στους μη επιτυχώντες, γιατί σε όλους ανοίγει μια νέα περίοδος.
3: Σε όλους, σε όλους. Να πούμε, Νίκο, και ένα μπράβο στην 87χρονη, αυτό πρέπει να το πούμε, την 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα η οποία δόρισε μια υπεσύγχρονη κινητή μονάδα 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
1: Μπράβο.
3: Ένα στενοφόρο.
1: Μπράβο.
3: Η γυναίκα του 82, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είχε χάσει και τα δύο της παιδιά στην άσφαλτο. Το 1982. Και έκανε μια πολύ σπουδαία πράξη. Είναι 87 χρονών και δόρισε ένα στενοφόρο.
1: Τα χάσε τα παιδιά της δηλαδή όταν ήταν 40 χρονών.
3: Ναι, 42. Ήταν πολύ νέα πολύ το 1982. Νέα. Και συγκέντρωσε κάποια χρήματα και τα δίνει στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει, έτσι.
1: Μπράβο της. Θέλουμε και από αέρος να πούμε τα συλληπιτήριά μας στη Φέτη Χρυσοχό.
3: Α, τη φίλη μας, ναι.
1: Που πέθανε η μαμά της.
3: Ναι.
1: Και πέθανε η γυναίκα στα χέρια ουσιαστικά της Φεούλας.
3: Ναι. Ναι.
1: Να είστε καλά, Φέη μου.
3: Καλό τη ταξίδι, Φέη.
1: Και να τη θυμάστε με αγάπη.

0: Επίσης παρατείνονται και προθεσμίες για όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Να το πούμε στον κόσμο να μην τρέχει.
1: Α, δόθηκε παράταση.
0: Ναι, γιατί μπλοκάρουν σύλλες, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα.
1: Δόθηκε, λοιπόν, πόση παράταση, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μέχρι τον Ιούλιο δόθηκε η παράταση, είναι νέα ημερομηνία, 17 Ιουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά 20-25 μέρες. Και έχουμε το εξοικονομώ του 21, το εξοικονομώ του 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ του 25 και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά τα πέντε προγράμματα πήραν παράταση 17 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια από σας. Το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. 38 βαθμούς έξω, όαση μέσα.
1: Επιστρέφετε ή φεύγει.
2: Ότι θα καταφεύγαμε στο αεροδρόμιο για να νοσηστούμε στις Βρυξέλλες, δεν θα το πείσουμε.
1: Είναι τόσο ζέστη στις Βρυξέλλες. Κάντε και λίγο ρεπορτάζ, είναι τόσο ζέστη εκεί.
2: 38 βαθμοί. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά, ιδίως στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύεται κιόλας. Άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν εδώ. Διαμετακομίζονται εκτάκτως στο νοσοκομείο. Δεν έχουν συνηθίσει οι Βέλγοι και οι Βόροι σε 38 βαθμούς. Και γενικότερα νομίζω ότι τα πόνερα της κλιματικής κρίσης έχουν χτυπήσει για τα καλά.
1: Και θα κρατήσει μέρες, κύριε Φαραντούρη, τι λένε οι επιστήμονες. Θα κρατήσει κι άλλο. Άρα δυσκολεύει η κατάσταση.
2: Για την πατρίδα, όπου καταλαβαίνω ότι έχει λίγο λιγότερους ανθρώπους από το Βέλγιο.
1: Είμαστε και περισσότερο μαθημένοι εμείς οι Βέλγοι. Τώρα τι μαθημένοι να είναι στα 38 καθόλου, το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ζεστό θερμόμετρο, ψηλό θερμόμετρο, ψηλές θερμοκρασίες όμως και για πολλά άλλα πράγματα εδώ στις Βρυξέλλες, αναφορικά με τα εθνικά μας θέματα.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς. Έχετε και εκλογικό πυρετό από ό,τι βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη ξεκινήσατε να ανακοινώνετε σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γουρός στην Α Αθηνών. Δηλαδή είσαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει ο μηχανισμός, είναι σε ετοιμότητα.
2: Είμαστε σε ετοιμότητα και στο εσωτερικό, είμαστε σε ετοιμότητα και στο εξωτερικό και θέλω να σας μεταφέρω τις ειδήσεις των τελευταίων 12 ώρων, πριν πάμε και στα εσωτερικά φυσικά, βγήκε οργισμένη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμοδίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, που απηχεί φυσικά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Τουρκίας για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Ατάλεια τον Νοέμβριο, το COP31.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχα καταθέσει κατεπίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με αυτό. Καλά, στην Αθήνα αφωνία, έτσι, ούτε διαβήματα, ούτε σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κομισιόν απάντησε και απάντησε οργισμένα και είπε ότι είναι 27 τα κράτη-μέλη. Δεν είναι 26 τα κράτη-μέλη, είναι 27 τα κράτη-μέλη. Η Κύπρος ασκεί την Προεδρία, την ολοκληρώνει, ολοκλήρωσε το εξάμεινο της Προεδρίας της, πλην όμως είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής.
1: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, βγαίνει αυτή η οργισμένη αντίδραση. Να το πάμε παρακάτω, κύριε Φαραντούρη. Μια και το λέω, τι σημαίνει πρακτικά, ότι η Κύπρος θα πάει, δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά.
2: Ήταν δυνατόν η Κύπρος να μην συμμετάσχει. Ήταν δυνατόν να αφήσουμε η Κύπρος να μην συμμετάσχει στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, αστειευόμαστε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι και το μήνυμα προς την Αθήνα και την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ότι τα θεσμικά διαβήματα και η στιβαρή αντίδραση σε προκλήσεις, τέλος πάντων, έχει αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, ναι, μα το είδαμε και την προηγούμενη φορά που έβγαλε πάλι ανακοίνωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Τουρκία, στην οποία συνένεσαν και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές.
2: Το αντίστροφο συνέβη.
1: Ναι.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογίες για τη Γαλάζια Πατρίδα, τις οποίες προς τιμήν τους τις στήριξαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια σύμπραξη. Δηλαδή, θέλω να πω, η σύμπραξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα.
0: Εδώ πάει ο Τραμπ τώρα στον Ερντογάν και αυτά που μας λέτε εδώ, κύριε Φαραντούρη, είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στις πρωτοβουλίες σας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ξαναγίνεται ο Ερντογάν φίλος του Τραμπ.
2: Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτό. Καταρχάς δεν είναι για μπράβο, είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση. Παιδιά, λιγάκι ανασκουμποθείτε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός μας, και θα συνδέσω με αυτό που με ρωτάτε, κύριε Ρογκάκο, προσήλθε στο Συμβούλιο Κορυφής και τσιμουδιά για τις προκλήσεις της Τουρκίας, περιλαμβανομένου του αποκλεισμού της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες, αυτό που συζητούσαμε τότε. Πολλό δε μάλλον για τη Γαλάζια Πατρίδα. Τσιμουδιά. Και βεβαίως, επενθυμίζω ότι είχε μία μέρα πριν προηγηθεί αυτό που είπε η κυρία Μπιζόγλη, δηλαδή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν καταπέλτης. Λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μας. Ταυτόχρονα, εάν και ο Πρωθυπουργός μας ήταν λίγο πιο στιβαρός, πιο αποφασιστικός και λιγότερο φοβισμένος στα συμβούλια κορυφής, ενδεχομένως σήμερα θα είχαμε και μια καλύτερη θέση σε αυτή τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται. Και βεβαίως με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συναντηθεί 3-4 φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουν συνομιλήσει καμιά δεκαριά φορές στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Ερντογάν και προχθές ανακοίνωσε ότι προσέρχεται στην Τουρκία με δώρα προς τον Ερντογάν. Προφανώς με ανησυχεί. Και προφανώς θα πάρουμε και σχετικές πρωτοβουλίες.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που λένε οι Τούρκοι. Από ό,τι φαίνεται.
0: Σε πρώτη. Από παλιά.
1: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω ακόμα να ανακοινώσω κάτι επίσημα, σας λέγω ότι έχουμε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το θέμα.
0: Ναι, πείτε το, ότι μυστικό θα το κρατήσουμε. Τι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, κύριε Βαραντούρη?
2: Εντάξει, θεσμικό διάβημα. Εκ μέρους μου. Ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, η οποία μάλιστα συνήλθε στη Λευκοσία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι λέει το διάβημα και πού δίνεται αυτό?
2: Αφήστε λιγάκι πρώτα να γίνει. Είναι θέμα των επόμενων ωρών, αν όχι ημερών. Ημερών, αν όχι ωρών. Και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Αυτό όμως που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές, οι ακροατές μας, είναι ότι ακόμα και το Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, είναι διχασμένο. Διότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποτίθεται άνθρωπος του Τραμπ, επιδιώκει να προχωρήσουν όλες αυτές οι πωλήσεις εξαρτημάτων προς την Τουρκία και αμυντικού εξοπλισμού. Αντίστροφα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης με θεσμικό ρόλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανθίσταται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουμε έναν ρόλο. Μάλιστα. Εμείς, η Ελλάδα.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Φαραντούρη. Εδώ δεν βλέπουμε τη βελόνα να ανεβαίνει λιγάκι. Είδαμε κάτι δημοσκοπήσεις και είδαμε το Τσίπρα στο 20, πόσο ήταν έτσι.
1: Είναι 7 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και είδαμε πάλι πίσω το παζί. Γιατί, κύριε Φαραντούρη, συμβαίνει αυτό?
2: Ποιες είναι δημοσκοπήσεις, κύριε Ρογκάκο? Μία δημοσκόπηση.
0: Μα γελάτε.
2: Η οποία γνωρίζουμε.
0: Γελάτε με τα νούμερα.
2: Πώς δεν προέρχεται.
0: Αυτό θα έπρεπε να γελάμε εμείς, όχι εσείς.
2: Εντάξει, αν γελάσει και ο κάθε επικραμμένος.
0: Ναι, με αυτό λέω.
2: Επειδή, κύριε Ρογκάκο, ξέρω και πρόσωπα, ξέρω και καταστάσεις, ξέρω και εκλεκτικές συγγένειες. Και επιτρέψτε μου να μην λαμβάνω πάντα σοβαρά αυτά που διακινούνται στη δημόσια σφαίρα, ιδίως όταν προέρχονται από φορείς που έχουν εκλεκτικές συγγένειες με αυτούς που προμοτάρουν. Βάζω μια ανωτελεία εκεί. Ως προς την ουσία του ερωτήματός σας. Καμία ανησυχία. Εμείς έχουμε μία ευθύνη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Ελλάδα. Και σας υπενθυμίζω ότι 150.000 άνθρωποι ψήφισαν πρόσφατα για τους συνέδρους μας στο συνέδριο. 150.000 στελέχη είναι σε ετοιμότητα για να φτάσει το πρόγραμμά μας, και αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη μας, και να φωλιάσει σε κάθε γωνιά της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να καταλάβει ο κόσμος με ΠΑΣΟΚ πώς θα προστατεύσει τα σπίτια του. Σας άκουγα τις προάλλες και στην τηλεόραση να παρεμβαίνετε, κύριε Ογκάκο, και συγχαρητήρια από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και ήρμοι οι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό? Τι λες για την νεανική στεγασία? Έχεις πρόγραμμα? Μάλιστα, τι έχεις? Έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του ΠΑΣΟΚ? Κυρία του ΠΑΣΟΚ, είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έρχεται? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια αυτό να ακουστεί και να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το δεχτεί και να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι? Να μην υπάρχουν παραφωνίες, να μην υπάρχουν φάλτσα.
0: Βέβαια.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θα διαφωνούσε κανένας μαζί σας. Και γι' αυτό νομίζω ότι οποιαδήποτε σωστρέφεια, οποιαδήποτε συζήτηση που αναμασά πράγματα δεν κάνει καλό. Μόνο στα προβλήματα να δώσουμε έμφαση. Έχουμε την αυτοπεποίθηση. Έχουμε το know-how. έχουμε τις ρίζες στην ελληνική κοινωνία.
0: Επειδή έχουμε 40 δεύτερα, κύριε Φαραντούρη.
2: Έχουμε τις ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Κύριε Φαραντούρη.
2: Αν το εκμεταλλευτούμε, είναι ένα προσκλητήριο προς όλο τον κόσμο.
0: 40 δεύτερα, τι λέτε για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Επειδή ζητάει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, είστε στις Βρυξέλλες, είστε ευρωβουλευτής, θα θέλαμε την άποψή σας.
2: Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν πάρα πολύ κακό στο κύρος της χώρας. Τι να σας πω, νομίζω είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαλότητα που έχει ανοίξει, αυτή η αδικία που έχει ανοίξει συλλήβδην των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι μια αντίληψη. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, μόνο καλό δεν κάνει στο κύρος της χώρας και στις προσπάθειες όλων ημών που προσπαθούμε να φέρουμε κανένα φράγκο, να πείσουμε για την αξιοπιστία της Ελλάδος και κυρίως για την ανάγκη να βρίσκεται καθημερινά στον πυρήνα, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Αυτά τα πράγματα μας τραβάνε το χαλί.
1: Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line.
19: Λατό FM.
4: στους 103,3.
18: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
19: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
18: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
19: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
20: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
19: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
20: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
22: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
21: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
23: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
18: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
20: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
19: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
18: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
24: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
25: Το σπίτι μας.
24: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
25: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
24: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
25: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
24: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
25: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
24: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε. Δεν μας φτάνουν δύο ώρες. Δεν μας φτάνουν.
0: Κάτσε άλλη μία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Ο Μπάμπης θα θέλει με το
1: Μάνο. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θέλω εγώ με τον Μπάμπη και τον Μάνο.
0: Γιατί, κάτσε μία ώρα.
1: Τι, δεν κολλάω εγώ. Εδώ οι άνθρωποι είναι ντουέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. To the point μηνύματα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε κτλ. Όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας διασκεδάζουμε είναι το μότο μας. Και να σας ενημερώνουμε μέσα.
0: Μαζί μας παραμένει και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό χθες.
0: Μπράβο του.
1: Ο κύριος Γολέμης.
0: Μπράβο του.
1: Είχαν μία σύσκεψη για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που θα πάει ο άνθρωπος, ναι. Ένας εξαιρετικός επιστήμονας, μετά την επίσημη έναρξη εκπαίδευση των αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο κύριος Γολέμης θα πάει για πρώτη φορά Έλληνας αστροναύτης.
0: Πολύ τιμητικό είναι.
1: Η εκτόξευση αναγίνεται τις επόμενες διετίες και αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής του διαστήματος που έχει ορίζοντα μέχρι το 35.
0: Μην χάσετε και τη δυνατή Real News. Μαζί είναι δύο περιοδικά και ένα βιβλίο. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με Real News.
1: Έκανε μήνυση η Επιτροπή Παιγνίων σε 18 influencers.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφήμιζαν παράνομο τζόγο σε 3 εκατομμύρια ακολούθους.
0: Α, το διαφήμιζαν μέσα στις σελίδες τους, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και έρχεται η Επιτροπή Παιγνίων και τους λέει, παιδιά, πού πάτε εσείς. 18 influencers, δηλαδή μπορώ εγώ και εσύ, αν είμαστε influencers, να διαφημίσουμε παράνομο τζόγο. Παιδιά, ψυχραιμία τώρα. Είναι παιδιά μέσα εκεί. 15χρονα, 17χρονα, 13χρονα.
0: Στους influencers, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει ναι. Τώρα.
0: Τώρα που τους λες ψυχραιμία, τι είναι αυτό τώρα που λες και εσύ. Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Οι μηνύσεις, λέει, ναι. Ο κύριος Βαρθολομαίος. Ποιος είναι ο κύριος Βαρθολομαίος? Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είπε σε συνέδριο ότι υποβλήθηκαν οι μηνύσεις και είχαν 623.000 followers, 456.445.422 και 337. Αυτοί που ακολουθούσαν δηλαδή σε αυτούς τους influencers. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν? Το 25 σημείωσε 900.000 Έλληνες, το 10% του πληθυσμού δηλαδή, το 10% των Ελλήνων, συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα.

0: τα λοιπά. Εδώ είμαστε. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια σύσκεψη, όπως ξέρεις, στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Θεοδωρικάκος, βιομηχανή
1: και
0: σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: συμφωνία κυρίων μυρίζομαι.
1: Δηλαδή
0: για συγκράτηση ή μείωση τιμών. Θα τα ακούσει το μεσημέρι στο δελτίο, θα μάθεις.
1: Για δεν λες τίποτα, δώσε μας κάτι και σε εμάς.
0: Αυτό ήταν η είδηση. Ότι θα έχουν συνάντηση.
1: Θα έχει μείωση τιμών, δηλαδή πάμε για μείωση. Πάμε για καλάθι.
0: Συγκράτηση και μείωση. Εγώ νομίζω θα υπάρξει, ναι, καλάθι καινούριο.
1: Θα δεθεί καινούριο καλάθι. Πρόσεξε. Πρόσεξε το καλό που σου θέλει.
0: Μην λες καλαθάκι, καλάθι. Ναι. Να είναι καλαθάρα. Μην λες καλαθάκι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σ' ακούνε και οι βιομήχανοι και σπουδαίνουν μακετάδες.
1: Όχι, μην είναι ολόκληρο καρότσι.
0: Σ' το κάνουμε μικρό. Άσε να είναι μεγάλα
1: από
0: καρότσια.
1: Από μένα θα επηρεαστούν. Ναι, ακριβώς. Από μένα, από μένα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, και συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε, να ακούσουμε και τη δική της άποψη και για αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Πρώην, ναι, πρώην.
0: Ο Γεωργιάδης πάλι κατά του Πολάκη, το άκουσες. Κιχ, λέει, δεν είπες για τη δικαίωση πουλί και θεοφυλάτου για το κελπνό. Τα παντελόνια τα φοράμε για να μην κρυώνουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Πολάκη. Ψυχραιμία, ρε παιδί.
1: Άρχισε πάλι το ψυχραιμία. Πρέπει το ψυχραιμία να το λες τρεις φορές την ώρα.
0: Ναι.
1: Όλη ψυχραιμία, δεν υπάρχει ψυχραιμία.
0: Μα ξανά, μανά, με τον Πολάκη.
1: Α, δεν ξέρω για την αντιπαράθεση αυτή. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Και ο κύριος Πολάκης δεν είναι και στα καλύτερα, δεν είναι εκνευρισμένος. Τον εκνευρίζει και ο κύριος Γεωργιάδης. Τα παντελόνια, λέει, δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πες κάτι που αθώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είπε όμως και δεν θα πει.
0: Μπορεί να πει.
1: Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γεια σας, κυρία Αντωνοπούλου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, είμαι πλέον τομεάρχη της κοινωνικής πολιτικής.
0: Α, έχετε και. Μπράβο. Άρα είσαστε κι εσείς σήμερα στη συνεδρίαση αυτή που θα γίνει.
2: Ναι, είμαι στον δρόμο και πηγαίνω.
0: Συνεδριάζει λοιπόν αυτό που λέμε η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάδας, ας το πούμε έτσι.
1: Οι τομεάρχες.
2: Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν τομεάρχες ακριβώς υπό τον πρόεδρο μας, τον Αλέξο Τσίπρα. Θα κάνει την εισήγηση δηλαδή ο πρόεδρος.
0: Τι θα συζητήσετε, κύριε Αντωνοπούλου?
2: Φαντάζομαι ότι θα γνωριστούμε και λίγο μεταξύ μας. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε τα πιο βασικά πράγματα, γιατί είναι η πρώτη συνάντηση.
0: Είναι η πρώτη συνάντηση.
2: Και να μπει το συνολικό πλαίσιο, πώς θα είναι η δομή, πώς θα λειτουργήσουμε. Ήδη έχουμε, αν δείτε και τα γραφικά τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, είναι 7 χωριστές ενότητες. Οπότε νομίζω θα κουβεντιαστούμε.
1: Εχθές από την εισήγηση του κ. Τσίπρα, του είχετε να του πάτε κάτι εσείς, καμιά πρόταση? Θα του αφήσετε κάτι οι τομεάρχες?
2: Νομίζω κάτι θα αφήσουμε. Νομίζω κάτι.
0: Εσείς είστε στην κοινωνική πολιτική δηλαδή τώρα.
2: Θα αφήσουμε νομίζω.
1: Το εργασία, α πούμε, το σημερινό. Το εργασία.
2: Όχι, το εργασία, το έχει ο κύριος
1: Τσίπρα. Ή το οικογένεια.
2: Είναι το παιδί και οικογένεια.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, κάτι θα δείτε τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε μια συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και για τα επόμενα βήματά του. Είπε ότι δεν μπήκε στην πολιτική ξανά για να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πρωθυπουργός. Και έδωσε και κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία προκάλεσαν, από ό,τι είδαμε, την αντίδραση του κύριου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους κανόνες ή επιθυμεί ξανά δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
2: Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Τι είπε λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας? Είπε το εξής, ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, το με ποιο τρόπο θα διατεθεί και με το ποιον τρόπο ρυθμίζει η κάθε κυβέρνηση τα οικονομικά είναι προφανώς πρωθυπουργική, σχετίζεται μάλλον με το πρόγραμμά της.
1: Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να δοθεί όμως, κυρία
2: Λοιπόν, θα σας απαντήσω.
1: Γιατί 6 δις δεν είναι δημοσιονομικός χώρος. Σας το λέω δηλαδή από αυτά που ξέρουμε με τους κανόνες μέχρι σήμερα.
2: Ωραία, ας είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι.

0: ότι ένα 25-30% της δημόσιας χρηματοδότησης φεύγει σε διαφθορά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Εδώ πέρα εγώ προσωπικά δεν θα σας κάνω μια ανάλυση του, δηλαδή να βάλουμε κάτω το κάθε κλειστό κώδικα της φορολογικής ή της δημοσιονομικής πολιτικής και να το κουβεντιάσουμε, θα ήταν και πολύ αόριστο για τους ακροατές μας. Αυτό όμως πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι το εξής. Το τι μείγμα θέλει κάθε κυβέρνηση.
1: Άρα λέτε είναι θέμα προτεραιοτήτων.
0: Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Δεν θα έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς. Δεν θα έχουμε απευθείας αναθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση τη διαφθορά ακριβώς με τους κλειστούς διαγωνισμούς, ξέρετε, όπως είπα πριν. Από εκεί και πέρα εμάς το μείγμα πολιτικής μας αφορά τους μη προνομιούχους, τους ανθρώπους δηλαδή τους ευάλωτους και τη μεσαία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας παραγωγικός μετασχηματισμός, ο οποίος, αν επιτρέψετε, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει επί Νέας Δημοκρατίας, ενώ έπεσαν πάρα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά πήγε και πίσω. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό στην αγροτική παραγωγή, θα δείτε ότι είναι και μείον. Δηλαδή, έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την αυτάρκεια και σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Άρα, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας, που έμεινε στο real estate, να πουλήσουμε δηλαδή την Ελλάδα όπου υπάρχει γύρω-γύρω, και σε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού.
1: Άρα, λέτε μια συνολική αναδιάρθρωση, δηλαδή από την αρχή ως
0: συνολική αναδιάρθρωση,
1: ναι,
0: με
1: φορολογικά, παραγωγικά.
2: Αυτό πόσα χρόνια θέλει, καμία 20
0: κέντρο. Όχι, κάνετε λάθος. Τα μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία επιμένω σε κάθε μου εμφάνιση, το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί για να μπορέσει το παραγωγικό μοντέλο να αλλάξει, πρέπει να έχει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα μέτρα που έχω ανακοινώσει λοιπόν για την ακρίβεια έχουν μέσα τους, εμπεριέχουν το στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μπαίνει μεταξύ 6 και 24 μηνών. Άρα τι λέμε, ότι η αυτάρκεια π.χ. σε συγκεκριμένα προϊόντα ή το πώς θα σχετιστεί η αγροτική παραγωγή με συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, π.χ. ο τουρισμός, με ποιο τρόπο θα ενισχύσει ο ένας κλάδος τον άλλον, έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εμάς.
2: Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι άλλο.
0: Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε, συγγνώμη,
2: παρακαλώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι.
0: Δείχνουμε λοιπόν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι κάτι που θα πάει στις καλένδρες, ανάποδα. Είναι κάτι το οποίο το εντάσσουμε στο ζήτημα της ακρίβειας. Το εντάσσουμε λοιπόν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έχει στο
2: επίκεντρο. Αυτά δεν είναι άσχημα ως προτάσεις.
0: Επιχειρηματικότητα,
2: κυρία
0: με πιο πράγμα, την αυτάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά.
2: Δεν είναι άσχημα σαν προτάσεις.
0: Είναι κάτι το οποίο θα μεταφέρουμε στην οικονομική επιστήμη. Το έχουμε όχι απλά αναλύσει. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό το οποίο απλά θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος τώρα υποφέρει. Δηλαδή θέλω να πω τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή, θα υπάρξει επέκταση του Fuel Pass. Θα υπάρξει πλαφόν σε τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Θα δοθούν για τις βενζίνες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι τώρα. Αυτά
0: λοιπόν
2: που λέτε είναι ένα ωραίο πρόγραμμα τετραετίας, οχταετίας και τα λοιπά.
0: Ξαναείπα, 6-24 μήνες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
2: Καλά, για μένα αν μπορώ να πω κάτι είναι ότι δεν φτάνουν αυτοί οι μήνες. Το ακούω όμως. Αλλά τώρα τι κάνουμε εδώ, τώρα τι κάνουμε.
0: Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε ότι για να μειωθεί, για να μειωθεί η ακρίβεια και να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, δεν χρειάζεται μία μικρόπνοη και κοντόφθαλμη πολιτική επιδοματική. Παρουσιάζει να πούμε μετά από δύο μήνες δίνουμε ένα φιλτάκι και θα μπερδευτούμε με 20 ευρώ βαζής, ούτε δεν μπορεί για μέσα δεν και τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά χρειάζεται μόνιμα μέτρα. Ένα από τα μόνιμα μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουν απλή πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 44,7%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 37%. Αυτό θα ενισχύσει και το εισόδημα των πολιτών των μισθωτών, αλλά κατευθείαν θα δώσει και μια ανάσα στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Δηλαδή λέτε για ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Πάντως και η κυβέρνηση θα μειώσει μια μονάδα και αυτή σιγά σιγά λέει για να τα μειώσει.
0: Θα μειώσει.

0: μειώσουμε λοιπόν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και διατροφής και υγιεινής και σε κάποια τα οποία χρειάζονται για τα παιδάκια, για τα βρεφικά γάλα, τα πηγή κτλ. Αυτό λοιπόν κατευθείαν θα έχει μια μείωση. Αυτά όμως, αν δεν συνοδευτούν με έναν ελεγκτικό μηχανισμό, με μια κρατική επιθετική παρέμβαση από την παραγωγή μέχρι το πώς φτάνει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, άρα λοιπόν σε όλη τροφική διαλυσίδα, θα ξαναμείνουμε. Εμείς δεν είμαστε παρατηρητές. Εμείς θέλουμε λοιπόν επιθετική παρέμβαση του κράτους, με όχι απλή παρατήρηση, αλλά παρέμβαση όπου χρειάζεται, από την παραγωγή μέχρι το καλάθι.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και οπότε, και μόλις ολοκληρώσετε και τις προτάσεις που σήμερα έχετε αυτή την σύσκεψη, που είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη, είναι γνωριμίας, αλλά θα έχετε και τις δικές σας προτάσεις. Θα τα ξαναπούμε για να τις παρουσιάσουμε και εδώ.
0: Να μην είναι το δρόμο αυτή τη φορά να
2: είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.
2: Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι και για το Υπουργείο Οικογένειας της Κοινωνικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί σας. Μας ανεχθήκατε για ένα δίωρο.
1: Ναι, μαζί μας.
2: Ναι,
1: Νίκο.
2: Έρχεται ο κύριος Βίσκος Παδημητρίου να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν και τα λοιπά. Ό,τι μπορούν να κάνουν και άνθρωποι.
1: Η τελεία στο νεαρό, η τελεία αγάπη μου ποτέ έρχεται.
2: Το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε και εμείς ξανά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα και για τα μηνύματα πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Αναφορές για χιλιάδες αγνοούμενους. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί. Σοκ στη Λάρισα. 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία. Αρχίζει επίσημα το σαφάρι του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το τοξικό ψάρι επικηρύχθηκε για περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό. Ποιες περιοχές αφορά η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτικά τα μέτρα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Η ώρα είναι 12.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
17: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
16: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
17: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές. Μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
16: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
17: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
16: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
17: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
18: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

είμαι ο βασιλιάς των καναλιών και θεατής της ίδιας μου ζωής. Ο μέγας καταναλωτής.

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαντεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πηλυγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεως. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών, είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων,

όσοι αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ομίχλη της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάστατοι.

τη πατρίδα μου προσφέρει με στα σκουπίδια την τροφή. Μα δυνατή ζήμα μου τάζει, η γηνή διαστροφή.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Λατό
0: FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Την Τρίτη 30 Ιουνίου ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι στην Place του Εόν. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυση. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
0: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Το πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου σήμερα, με τη βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και με τις καυτές αέριες μάζες να πνίγουν τους πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορία FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασιλής Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου των σωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Δεκάδες μετασεισμίδες χαιρένουν το έργο τους, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση για βοήθεια από χώρες του εξωτερικού. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ακόμη και τους 50.000 φτάνουν οι αγνοούμενοι. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί.
0: Αναστέλει προσωρινά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο απομάκρυνσης ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίος στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Δεν θέλουμε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου.
1: Σοκ στη Λάρισα, 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία.
0: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Στην κατάθεση του ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα είχε το μαχαίρι αποδίδοντας το χτύπημα σε ατύχημα. Το ενδεχόμενο η συμπλοκή να έλαβε χώρα για λόγους επικράτησης στην περιοχή εξετάζουν οι αρχές.
1: Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός.
0: Παράταση ως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για μία ακόμη ημέρα δοκιμάζεται η Δυτική Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία, που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους υπό τον κίνδυνο θερμοπλεξιών.
0: Την δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
1: Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ελία που ξεπερνά το 500.000 ευρώ και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις διαρρήξεις εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, ωστόσο μπήκε τέλος η δράση τους όταν συνελήφθησαν επαυτοφόρο δύο μέλη της.
0: Στα αθλητικά, την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον 4ο όμιλο, η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία τα 4 πρώτα ζευγάρια για την επόμενη φάση.
0: Και στα του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ, έθριος ο ουρανός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων αγνοωμένων από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτηρίων μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Με βάση τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. Εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνει συνεχώς η μεταβατική πρόεδρος, ενώ στα κατεστραμμένα καταστήματα άρχισε ήδη το πιάτσικο. Το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην παραλιακή πόλη Λα Γκουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε, παραμένει εκτός λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το συνολικό αριθμό των θυμάτων τρομάζουν, Τζένι Κρυθαρά, καθώς οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ξεπερνούν τους 50.000 και η χώρα έχει πλέον λυγίσει.
4: Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Βενεζουέλα, Βασίλη, βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο αλλά και με σοβαρές ελλείψεις. Πρώτο μέλημα ασφαλώς είναι ο εντοπισμός επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όπως είπες, έχει φτάσει τους 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000. Η πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, αλλά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 50.000 αγνοούμενους. Οι προσπάθειες συντονισμού είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λα Γκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίλιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές σε περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Η 24η Ιουνίου, κατά την οποία χτύπησε ο σεισμός, ήταν εθνική εορτή και αργία για την Βενεζουέλα. Και ως εκ τούτου πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι τους από ό,τι συνήθως, και αυτό πιθανότατα να έχει προκαλέσει περισσότερα θύματα. Οι μετασεισμοί είναι ισχυροί και αλλεπάλληλοι στη χώρα. Τα νοσοκομεία που ήδη υπολειτουργούσαν έχουν αντιμετωπίσουν έναν τεράστιο όγκο τραυματιών. Πολλές χώρες, ιδίως της Νότιας Αμερικής, έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε και σε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου ότι οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σκάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμα και γρίλους αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό και αναζητούν αγνοούμενους. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής.
0: Τρομάζουν οι προβλέψεις, Τζένι, ακριβώς.
4: Βασιζόμενοι σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και ο πληθυσμός, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες τις 100.000. Σενάρια ασφαλώς τα οποία όλοι απευχόμαστε.
0: Για τις δυσκολίες των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στη δημόσια τηλεόραση.
5: Σταδιακά πλησιάζουν σε όλες αυτές τις χώρες, σταδιακά πλησιάζουν οι πιο κοντινές χώρες σε πρώτο χρόνο για να υπάρχει κοντά, αμεσότητα, ναι. Για να μπορούν να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ως προς το περιβάλλον που θα πάνε εκεί. Είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, γι' αυτό και το φάσμα της καταστροφής ήταν ευρύτατο. Υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν είτε παλμούς καρδιακούς είτε κύτταρα ανθρώπινα για να μπορούν να προσεγγίσουν. Τα σκυλιά πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον απολύτως ήσυχο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι σε ζωή. Το περιβάλλον το οποίο επιχειρούν οι συνάδελφοι είναι καταστροφικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα εργαλεία και τα μέσα που θα έχει η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον που θα μεταβεί εκεί από οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να έχει και μια αυτονομία περίπου 5 ως 8 ημερών σε τροφή, σε νερό και σε οποιαδήποτε άλλα είδη.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και περνάμε στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η επίθεση με βλήμα εναντίον πλοίου στον κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου απομάκρυσης χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου, διεμήνυε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν συμφωνία, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση των στενών του Ορμούζ, θέμα που αποτελεί αγκάθι στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Αμάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκένωσης εμπορικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχή του Αμάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα πύραυλο ή μη επανδρομένο αερόχημα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο επεισόδιο, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρία ξένα δεξαμενόπλια εμποδίστηκαν από τους φρούρους επανάστασης όταν επιχείρησαν να περάσουν από μη νόμιμο πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίγκες, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου εκένωσης αναστέλλεται προσωρινά προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι επιδιώκουν μια μόνιμη συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, όχι όμως με όρους που θα θίγουν την ελευθερία της δασκαλίας ή τη διεθνή ασφάλεια. Κατά τη συνάντησή του με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή των τελών διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αφορούν υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Η Αμερικανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για τη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ ο επόμενος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 29 ή 30 του Ιούνιου. Ελισάβετ.
0: Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη, γιατί δεν θέλει βεβαίως να δικαστεί από τους Βέλγους. Και ο στόχος του είναι από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση και για όλα τα υπόλοιπα και για τα δικαστήρια είναι να έρθει η ασυλία του από την Βουλή. Τότε λοιπόν θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για να μην πάει στο Βέλγιο, να μην εκδοθεί στο Βέλγιο. Ο κύριος Αβραμόπουλος στον Άριο Πάγο με το υπόμνημά του αναφέρει ότι είναι άκυρο το ένταλμα για μία σειρά λόγων, μεταξύ άλλων γιατί υπάρχει ασάφεια, δηλαδή δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά κάτω από τα οποία τελέστηκαν οι αξιόπινες πράξεις, ότι επίσης βγήκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης χωρίς να αναφέρεται σαφώς να προκύπτει το εθνικό ένταλμα ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό και από το δικό μας το δίκαιο και από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει δρόμο ακόμα ο κύριος Αβραμόπουλος όσον αφορά στην δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα που έχει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Και στο σημείο αυτό με ενημερώνουν ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
8: Μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας του. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το να καταδικάζουμε πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα, επομένως ας δούμε τις εξελίξεις.
1: Αλλάζουμε κλίμα την ώρα που οι συλληφθέντες μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Στο φως έρχονται νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη φωνική συμπλοκή. Φαίνεται ότι για περισσότερες από 10 ώρες η μητέρα του θύματος αναζητούσε το παιδί της, ενώ ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους κυριαρχίας στην περιοχή. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε ποινική δίωξη στους 7 συλληφθέντες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση.
1: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, Σοφία, και τι ισχυρίζεται ο δράστης για το περιστατικό?
9: Στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο διαφορετικές παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της εναντίον της άλλης. Τελικά η κόντρα αυτή έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου. Ο 17χρονος δράστης τώρα, Ελισάβετ, έχει δώσει τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Είπε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα, αλλά πως έπεσε κάτω, ο δράστης το πήρε και το προέταξε για να τον φοβήσει. Αλλά ο 15χρονος με φόρα ήρθε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ένας ισχυρισμός βέβαια για να ελαφρύνει τη θέση του, όπως εκτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Οι υπόλοιποι 6 συλληφθέντες όμως τον καίνε, καθώς τον υπέδειξαν ως εκείνον που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 15χρονο στο θώρακα. Το θύμα, που ήταν κάτοικος Βορείων Προαστίων, ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς το πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί 2 φορές. Μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.
1: Τραγική φιγούρα, Σοφία, η μητέρα του θύματος που δεν γνώριζε ότι το παιδί της ήταν το θύμα αυτού του περιστατικού.
9: Για πολλές ώρες δεν το γνώριζε, όντως, γιατί τον αναζητούσε από τα ξημερώματα. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ο γιος της το θύμα, εφόσον οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε όμως από τους φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί η σωρός του ανηλίκου και την αναγνώρισε καταραίοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.
1: Μένεις μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στον Αντένα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο και το οπαδικό κίνητρο, ότι μία ομάδα ατόμων βρισκόταν ήδη στην πλατεία και μία άλλη ομάδα ατόμων, αποτελείμενη από 5 άτομα τα οποία έφτασαν εκεί με όχημα και από άλλα άτομα τα οποία βρισκόταν ήδη στην πλατεία, επιτέθηκαν σε βάρος τους για ένα οπαδικό κίνητρο, σε βάρος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μας έχει αναφερθεί αυτό, μας έχουν αναφερθεί όμως και άλλες πληροφορίες, ότι όλη η συμπλοκή ξεκίνησε για το ποιος θα επικρατήσει, ποια από τις δύο ομάδες νεαρών θα επικρατήσει στην πλατεία. Ξεκίνησε με μια σήμαντη αφορμή και δυστυχώς εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, οι περισσότεροι μάλλον εμπλεκόμενοι, είναι ανήλικοι. Έχει κατασχεθεί ένα μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν έχει χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία ή αν ανήκει σε κάποιον άλλο εμπλεκόμενο. Στη μία τα ρέα ουσιαστικά αποτελούνταν από παιδιά τα οποία μένουν στην περιοχή, προέρχονται από την περιοχή, και άλλα παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή, και οι περισσότεροι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία.
1: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνολικά οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα που φαίνεται σοφία ότι είχαν διακριτούς ρόλους.
9: Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου με σαφείς ρόλους και ιεραρχική δομή, με σκοπό, όπως είπες, την διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, μάλιστα, αποκόμισαν τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχηγός ήταν ένας 37χρονος Αλβανός που ήταν και ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν στο νησί. Διεύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας ευθύνη για τη μεταφορά, τη διακίνηση, τη φύλαξη και την αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση των παράνομων εσόδων και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών. Είναι μάλιστα γνώριμος των αρχών από παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύντροφός του, ρουμανικής καταγωγής, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ουσιών, την περιστασιακή διακίνησή τους και την επιτήρηση χώρων που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες. Τρία ακόμη άτομα, ένας 39χρονος, ένας 38χρονος και ένας 25χρονος, με την καθοδήγηση του αρχηγού, αποθήκευαν τα ναρκωτικά προς διακίνηση, έπαιρναν και αποθήκευαν τα παράνομα κέρδη και είχαν αναλάβει να βρίσκουν και τους πελάτες.
1: Και είχαν βρει εφάνταστες κρυψώνες, από ό,τι φαίνεται.
9: Όντως, γιατί κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, σε βίλες και σε οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα ακόμη και σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από οικιακές συσκευές. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαίνης, 600 γραμμάρια περίπου ροζ κοκαίνης ή αλλιώς τούση, 170 γραμμάρια κεταμίνης, 600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 1 κιλό ακατέργαστης κάναβης και περίπου 700 δισκία έκσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κοκαίνη ιδιοκετευόταν στην αγορά της Μυκόνου σε πολύ υψηλές τιμές, από 150 έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με βασικούς αγοραστές τουρίστες και θαμώνες της έντονης νυχτερινής ζωής του νησιού. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, γιατί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
0: Θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την ότι θα την πυρπολήσει με έφλεκτο υλικό. Το επεισόδιο μετέδιδε μάλιστα απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στην υπόθεση παρενέβη αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις έπεισε τον δράστη να παραδοθεί. Η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη φέρεται να είχε καταθέσει εναντίον του περιοριστικά μέτρα. Ο κατηγορούμενος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομολίου πλημελιωδικείου και αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καζάνι που βράζει, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο κόμμα είναι η επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το όργανο συγκλήθηκε από τον Σόκρατη Φάμελο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ήταν έντονες οι αντιδράσεις στην εισήγηση του Σόκρατη Φάμελο. Από ό,τι φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε πολλά να πει χθες, Γιάννη Τσαγίρη.
11: Και μάλιστα να σου πω, Λυσάδες, ότι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η επεισοδιακή συνεδρίαση αυτή, τελείωσε λίγο αφού είχε ξεκινήσει την συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με την οποία έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, καθώς ουσιαστικά με τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα και όχι για να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους, καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά στέρισε και από όπλα τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επέμεινε στη γραμμή της στήριξης του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας βέβαια ένα βήμα πίσω όσον αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πυρομαδών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάτι καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάς και έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους να έχουν καθαρό και ενιαίο λόγο και να μην πατούν πεπονόφλουδες, όπως είπε, που στείνουν την πολιτική.
1: Ο δρόμος, είπε, είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδους και πρέπει να προσέχουν όταν τους πετάνε αυτές τις πεπονόφλουδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α. Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα, ήταν το μήνυμα που έστειλε.
12: Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή την νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις mm-hmm. για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη mm-hmm. θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ποιες περιοχές χρηματοδοτεί με περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
18: Χρώματα. πρόσθετα κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
23: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
25: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
27: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
29: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
30: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει και επισήμως το κυνήγι του λαγοκέφαλου με πρόσταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται ταχύτατα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους και μεγάλες καταστροφές στη βιοπικιλότητα και στην αλληλεία, επικηρύχθηκε. Όλοι στη μάχη λοιπόν για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καθώς το κίνητρο δεν είναι αμεληταίο, ορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα πρώτο πακέτο 7 στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλληλείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, παρουσία και του Υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας και πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πέραν από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης αλλά και τα φαινόμενα λαθραλία και αθέμητου ανταγωνισμού.
0: Ήρθε και ο λαγοκέφαλος.
1: Μπράβο, σήμερα αντιμέτωπε και με την εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο ανακοίνωσε την έναρξη πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του, την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα επιθετικού, όπως είπες και εσύ, και τοξικού ξενικού είδους που προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλλιεύματα και τα αλλιευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με τους επαγγελματίες αλλιείς να αποζημιώνονται με 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου που θα αλλιεύουν. Το μέτρο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, εξετάζεται η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ δρομολογείται μηχανισμός αποζημίωσης των επαγγελματιών αλλιεών που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες Βασίλη από το Υπουργείο, οι δύο σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν την ενίσχυση του κόστους καυσίμων και την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες αλλιείς εξισώνονται με τους υπόλοιπους αγρότες ως προς την επιδότηση καυσίμων, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. Τώρα, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, ξεκινά το πιλωτικό πρόγραμμα και με αυτό το ποσό που θα λαμβάνουν για κάθε λαγοκέφαλο που παραδίδουν, καλύπτονται ουσιαστικά και τα έξοδα μεταφοράς, ψήξης και καυσίμων, ώστε να έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχουν. Όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο, το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Αποτελεί όμως το πρώτο οργανωμένο βήμα για το περιορισμό του εισβολικού είδους, με στόχο, εφόσον αποδώσει, να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και άλλων ξενικών ειδών που επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Κωνσταντίνα Χελιδόνη, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλιείς, όπως μας είπες, όχι τους ερασιτέχνες ψάρων. Το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Συγγνώμη, χάθηκε το σήμα.
0: Αφορά μόνο το μέτρο τους επαγγελματίες αλλιείς. Ξεκαθαρίζεται αυτό στη διάταξη. Ακριβώς, όχι τους ερασιτέχνες ψαράδες, δηλαδή.
1: Όχι, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλιείς και αποζημιώνονται με 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό λαγοκέφαλου.
0: Χάσε με, Ελισάβε, την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλλιείς. Άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλλιείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε το αλλιεύματος, θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότηση, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της.
3: Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναβάθμισης των κτηρίων και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα εξοικονομώ. Η παράταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά επεκτείνεται και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι την ίδια ακριβώς διέξοδο ολοκλήρωσης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η παράταση ισχύει για όλα τα προγράμματα και αναφέρομαι στο εξοικονομώ 2021 και εξοικονομώ 2023, στο εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, στο εξοικονομώ 2025 και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, όπως είπαμε. Το Υπουργείο προχώρησε, Ελισάβετ, σε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει την αγορά και τους πολίτες, καθώς οι τεχνικοί και οι προμηθευτές αντιμετώπιζαν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ υπήρχαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα υλικών. Και παράλληλα, βασικός στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι αναγκαία περισσότερο λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη τώρα αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα χρόνου στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στα σπίτια τους και την άλλη επιτρέπει στους μηχανικούς και τους αναδόχους να συντονίζουν καλύτερα τη συνεργεία τους. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι δίχτυοι δεν κινδυνεύουν με απένταξη, αρκεί να καταθέσουν εγκαίρως τα τελικά τιμολόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους μετέχοντες, καθώς δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω παράταση στο μέλλον. Γι' αυτό απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους τους ωφελούμενους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τελευταία στιγμή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει έξω από τις προθεσμίες, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τις εργασίες εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.
3: Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Μάχη με τις καυτές φωνικές αέριες μάζες δίνουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο και πολλές πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 210. 50 θύματα μετράει η Γαλλία. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και στην Τσεχία.
4: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, επειδή το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υπερφορτωθεί, χθες έμειναν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία έχει σημάνει ένα σπάνιος για τη χώρα κόκκινο συναγερμός λόγω της ζέστης, ενώ στην Ελβετία η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 80 ετών, σκαρφαλώνοντας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αυτήν την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσεις θερμοκρασίας Ιουνίου, τουλάχιστον από το 1950. Μάλιστα, ο καύσωνας στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής είναι τα δημοτικά τέλη να μπορούν να καταβάλλονται και με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, Γιώργο Λικουρέτζο, αν έδωσε ο Υπουργός και κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτή την αλλαγή.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο στόχος είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2028. Δηλαδή να γίνει η προετοιμασία.
3: Σε 1,5 χρόνο λοιπόν.
5: Ακριβώς. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με νομοτεχνική διάταξη, η οποία πέρασε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή. Αυτό ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο προκειμένου σε συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσει ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού. Αυτό που προκαλεί αίσθηση από αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι κανένα δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο τον οποίο εισπράττονται τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Ούτε οι Δήμοι, αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναγκάζονται να βάζουν στους λογαριασμούς τους και να τους φουσκώνουν, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά.
3: Ναι, γιατί ουσιαστικά οι εταιρείες έχουν μετατραπεί σε εισπράκτορες για λογαριασμό των Δήμων.
5: Για λογαριασμό των Δήμων. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον είναι ποιος φορέας θα είναι αυτός που θα εισπράττει πλέον τα δημοτικά τέλη, αν θα το κάνουν απευθείας οι Δήμοι ή αν θα μπει στο παιχνίδι και η ΑΔΕ προκειμένου μέσω αυτής να πηγαίνουν εις πράξεις και το ύψος των δημοτικών τελών στους Δήμους. Από εκεί και πέρα. Είχαμε σήμερα όμως κατά την ψήφιση του κώδικα της αυτοδιοίκησης ένα μήνυμα αντάρτικο από τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη. Προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι ένας από τους στενότερους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Πρόσκειται στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσομάλης κατέθεσε μια τροπολογία εκφράζοντας ένσταση αντισταγματικότητας για συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα της αυτοδιοίκησης, με την οποία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να δηλώνουν αποχή από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους. Ο κύριος Χρυσομάλης υποστήριξε πως το ότι η διάταξη φέρνει την συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων, αυτό δημιουργεί διάκριση.
3: Ότι υπάρχει διάκριση, ναι.
5: Ακριβώς, η οποία είναι εκφύσεως αντισυνταγματική. Εκεί απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνας, λέγοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εξαιρούνται είναι στο ευρύτερο πεδίο των ανταποδοτικών και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη μη έγκριση καμίας πρόσληψης μέχρι το 2029 λόγω του κανόνα 1:1.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Στην εξάρθρωση σπήρας ληστών που ξάφριζε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Μόνο τους τελευταίους μήνες τα μέλη της είχαν αδειάσει τουλάχιστον 9 σπίτια, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή με τον Δημήτρη Σιρμάτση. Δύο μάλιστα από τους διαρρήκτες της Θεσσαλονίκης λένε οι πληροφορίες μας ότι πιάστηκαν επ' αυτοφόρο.
6: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φιλαθλοί του Μπασκετικού Ολυμπιακού, Δημήτρη, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε μέχρι το 2029 τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους.
7: Ήταν κάτι που φυσικά αναμένονταν. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας να παραμείνει στην εθνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συναντήθηκε χθες με τους διοκτήτες και πρόεδρους της ΚΑΕΦ, ο Ολυμπιακός Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και έπεσαν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μαζί κοιτάμε μπροστά. Με στόχο μεγαλύτερης διακρίσης, θα αναφέρει η ΚΑΕ. Ολυμπιακός, συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι με τον coach Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο φορές την Ευρωλίγκα, το 2013 και το 2026, μία φορά το διπυρωτικό κύπελο της FIBA το 2013, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερις φορές το Super Cup. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και...
3: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί πληθαίνουν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση. Θέλω να σου πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες πρώτα και μετά οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, βέβαια.
7: Ναι, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση και έστω και στην τρίτη θέση με τους 4 βαθμούς που έχουν προκρίνονται στους 32. Είπα Αυστραλία από τον 4ο όμιλο. Γερμανία, χτύλεφα το Εκουαδόρ από τον 5ο. Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ανώδυνη ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχασαν 3-2 από την Τουρκία, που σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, αλλά παίρνει την τελευταία τέταρτη θέση και επιστρέφει στη χώρα της. Η Παραγουάη, ισόπαλη 0-0 την Αυστραλία στον άλλο αγώνα. ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, προκρίνονται στους 32. Τρίτη Παραγουάη με 4, όμως περιμένει την ολοκλήρωση όλων των ομίλων, ώστε να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τουρκία με 3 βαθμούς στην τέταρτη θέση επιστρέφει στο σπίτι. Στο 5ο όμιλο, το Εκουαδόρ μεγάλη νίκη 2-1 την Γερμανία. Η Αχτίλε Φαντοστού νίκησε 2-0 το Κουραστάο. Έτσι, Γερμανία 6, Αχτίλε Φαντοστού 6 και το Εκουαδόρ, που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32, ως τρίτο καλύτερο, προκρίνεται στο νοκάουτ παιχνίδια. Κουραστάο φεύγει από τη διοργάνωση με 1 βαθμό. Στον 6ο όμιλο, η Ιαπωνία έχει ισόπαλη 1-1 με τη Σουηδία. Η Ολλανδία κέρδισε 3-1 την Τινησία. Ολλανδία 7 βαθμούς, η Ιαπωνία 5, Σουηδία 4. Εδώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες για το 32. Η Τινησία χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Απόψε στις 10, Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ. 3 τη νύχτα, Ουρουγουάη-Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. 6 το πρωί, Αίγυπτος-Ιράν, Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων, Ελισάβετ και Βασιλεία, έχουμε κάποια από τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Έχουν εκεί. Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Νότια Αφρική με τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Βοσνία. Πάμε τώρα στο Echo Rally Ακρόπολης. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την έκτη ειδική διαδρομή στο Στήρι Βιωτίας. Για να ολοκληρωθεί η σημερινή μέρα, υπάρχει και άλλη μία στις 5 το απόγευμα, η 7η ειδική στιγμή.

0: Ελβετία στην Τούν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Θα υπογράψει ο Κοπιανός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν υπολογίζεται, έχει πρόβλημα τραυματισμού για τα παιχνίδια που έχει αρχές Ιουλίου με Ρουμανία και με Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
1: Και με αυτή να κλείσουμε, Δημήτρη.
0: Για να κλείσουμε, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το νέο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, το Final Four το 28 με 30 Μαΐου του 2027.
2: Ο καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, Τάσο Αρνίακε, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Πράγματι, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που ασφαλώς θα έχουν δυστυχώς τη τιμητική τους, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν αναλογιστούμε τι γινόταν τις προηγούμενες ημέρες με πολύ χαμηλότερες εντάσεις μελτεμιού. Θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τα 10 από φόρ σε περιοχές ουσιαστικά από το Πήλιο και νοτιότερα, σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα, ανατολική Στερεά, δηλαδή ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των δυνατών βοριάδων που αυτή την εποχή πάντα δημιουργούν προβλήματα. Πέρα όμως από τις φωτιές, υπάρχει ο κίνδυνος για τους λουόμενους. Προσοχή μεγάλη στα παιδιά να μην απομακρύνονται. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη υπάρχουν τα ρεύματα που υπάρχουν και έχουμε πολλούς πνιγμούς, και οι μεγάλοι και οι περίλικες δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές πιθανές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπως καλή ώρα και σήμερα, που βρέχει ψηλά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά, λόγω ακριβώς των βοριάδων, τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 33, στα υπηρωτικά όμως τους 33 με 34, στα δυτικά ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθρι ουρανό, βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7, στα νυχτά 8 έως και 9 μποφόρ, όμως στην Ανατολική Αττική, δηλαδή από το Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, ενώ τα δυτικά παράλια της Αττικής δεν θα έχουμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους και δεν θα έχουμε και κύμα, που ασφαλώς θα δημιουργηθεί στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εκεί και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε η ένταση του ανέμου να συνεχιστεί με τα ίδια μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όπου μπαίνει ο Ιούλιος με εξασθενημένους ανέμους, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερες στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ευτυχώς.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνίακε.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θεόδωρος Λιβάνιος να αποσυνδεθεί η ίσπραξη δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Και στο enikos.gr, Μητσοτάκης, η Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν η Λουκία Γκάτσου και ο Σπύρος Παπαδάκης. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
5: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
6: παρά τις προκλήσεις της υπογενετικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024 με 2025.

0: κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εισόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέ των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδησης, η διαμονή σε καταλήματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέ.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Λατό FM
1: στους 103,3.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
11: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
2: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
5: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκη στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντέλ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη με όλα πιο δύσκολα.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίτι.

0: λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγε.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, λιαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: FM στους 103,3.
1: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσουμε, πληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
13: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
14: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα.

ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

σου και πάνε, αργό σου και πάνε. Η πόνη ανήμερα θεριά γίνονται.

στο μυαλό. Μαύρο φορούσα κόρη, μαύρο φορούσα κόρη. Τρεμώσα να περνώ βραδιά δίχως γαμπά στα όρη, δίχως γαμπά

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθή.
1: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Έθνο Βιβλίων. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικόνομα εδώ, Δευτέρα βράδυ ζωντανά στο Λατό FM, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο τεχνική μου σχεδιμέλη είναι ο Μάινας. Και όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση των κύκλων εκπομπών εδώ στο Λατό FM. Παύσεις για καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη θα έχουμε ωραία πράγματα. Πάτε με το χορηγό μας, την Viva Color, στην περιοχή Κλίματα, για ό,τι φορά τη διαφήμιση, ταμπέλα, μπλουζάκι, αυτοκόλλητο, τα πάντα. Παπάδες κάνουν τα κοπέλια εκεί.

προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι θα είναι οι δύο, αυτή η εκπομπή και η επόμενη θα είναι ένα DJ set ζωντανό. Σήμερα εννοείται είναι. Την άλλη Δευτέρα δεν θα είναι, οπότε σήμερα στην ουσία είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή. Μας ακούτε φυσικά από το 103,3, η κλασική αναλογική φίλη και φίλες, και www.radiofm.gr, η διαδικτυακή παγκοσμίως ακροατές και ακροατιές. Ακροάτριες.

Οπότε, καλή ακρόαση για απόψε. Θα σας παίξω διάφορα. Καλά να περάσετε και να παραμείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 12 ζωντανά εδώ στο Ρατο FM.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

λοιπόν ζωντανά, δεύτερο ημίωρο, στο μουσικό νομέ, στο Lado FM. Πάντα με τη Viva Call στο χορηγό μας. Και με ωραίες μουσικές απόψε DJ Set, μιας και ολοκληρώνεται ο κύκλος εκπομπών όπως έχω πει και στην αρχή. Σε καλοκαιρέψαμε και μετά βλέπουμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

down your door for the ocean. Yeah.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM στους 103,3.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: I was 15-16 when I really started to play guitar. I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Από εδώ λοιπόν. Λάθος καμπή, στα μάτια στάχ. Ακούγουμε, ακούγουμε. Λέγαμε, φτάνουμε και στο τέλος αυτού του κύκλου εκπομπών εδώ στο FM, του μουσικόνομε. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 ζωντανά κοντά σας. Πάντα με το χορηγό μας, στην Viva Color, στην περιοχή Κλίματα. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού ζωντανό ραδιοφωνικό μετά το καλοκαίρι. Να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Να ζήσετε, να γεμίσετε στιγμές στο μυαλό και την ψυχή σας. Να έχετε υγεία. Να αγαπάτε.

0: κλασικά να ακούτε καλή μουσική. Να ψάξετε να βρείτε γλέντια, συναυλίες, γενικά πολιτιστικά δρόμενα που υπάρχουν αναπεριοχές όλη την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Που δεν αφήνει το πολιτισμό να αγιάσει και να...
1: Φορές, έτσι στα χαμένα παρμενίζεις το όνειρο.
0: Δούμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει.
1: Εκείνη την παλιά παραβολή του Σοκράτη με το σκλάβο που κοιμάται πάνω στο σκαλοπάτι.
0: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια καλοκαιριού, καλή διασκέδαση σε ό,τι αν κάνετε και να είστε πάντα υγιείς και χαρούμενοι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και

0: ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα.

0: 1η Ιουλίου η Pixlax στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: 103,3. Λατό FM στους 103,3.
1: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ.